0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ρυθμούς, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, άλλη μια μέρα, 9 του Ιούλη. Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι, όπως γίνεται κάθε μέρα, μέχρι τις 1, πίσω το μικρόφωνο, στο Άρσο Ταλίδης. Πάντα φυσικά παρέα με τη δικιά σας συντροφιά, με την δικιά σας έτσι συμμετοχή. Κρύες ημέρες όλες αυτές που έχουμε διανύσει και θα διανύσουμε ακόμα πολύ κρυό. Στους 5 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη. 4 με 3 για το πρωί, θα φτάσει 14 σήμερα με λίγα σύννεφα αλλά πολύ ήλιο από ό,τι βλέπω. Το ίδιο σκηνικό, έτσι ήλιος με σύννεφα, θα είναι σε όλη την Αυστραλία σήμερα. Καλημέρα και στην Αδελαϊδα που θα έχει 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο Μπρίσμπεν που θα φτάσει 22 το θερμόμετρο. Καλημέρα και στην Καμπέρα που το πρωί είχε μείον 3, παρακαλώ. Φανταστείτε τι κρύο ήταν, είναι αυτό. Θα φτάσει 13 βαθμούς το θερμόμετρο. Καλημέρα στο Ντάρουιν, ζεστά εκεί τα πράγματα, 32. Καλημέρα και στο Χόμπαρτ, 13. Κρύο και στο Χόμπαρτ, 3 βαθμούς. Καλημέρα στο Πέρθε, στους 21 σήμερα. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα βρέχει σήμερα το Σίδνεϊ και θα έχει 18 βαθμούς. Παγκράτιος και Παγκρατία σήμερα γιορτάζουν. Αυτά είναι τα ονοματάκια. Παγκράτιος, Παγκρατία. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816 και η μέρα της ανεξαρτησίας του Νότιου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Χάνς. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Λοιπόν, περιμένουμε καλημέρες, περιμένουμε εσάς λοιπόν, φυσικά ξέρετε, mirithmos.com.au, εκεί βρίσκεται τα πάντα, εκεί βρίσκεται και το chat όπου μπορεί να στείλετε τα μηνύματα, βρίσκεται και τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, οι podcast που γίνονται εδώ στο ρυθμό. Φυσικά μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού, ο Ρυθμός Radio, κάντε download λοιπόν την εφαρμογή μας, την έχετε κάνει πάνω από 10-15.000 κόσμος. Να το ανεβάσουμε, να το πάμε κι άλλο λοιπόν, Ρυθμός Radio, κάντε download την εφαρμογή από το Apple Store και το Play Store για να κάνετε τα πράγματα πολύ εύκολα με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας. Κρυώνεις Νίκο μου, κρυώνεις παλικάρι μου, κρυώνεις. Λοιπόν, νεάκια πολλά και σήμερα. Πολλά τα νεάκια και σήμερα. Φυσικά, άμα θέλετε να τα δούμε εδώ, να τα σχολιάσουμε παρέα, 70-74-88-60, 70-74-88-60 το τηλέφωνο μας.

Τι γίνεται ρε παιδιά με την Τέλτρα? Έχουν λυθεί τα προβλήματα? Έχουμε και δευτερεύον πρόβλημα που συνεχίζει να μπλοκάρει τις κλήσεις Triple Zero. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε μια διακοπή που παρέλυσαν τα πάντα με την Τέλτρα. Και μάλιστα δηλώνουν ότι ίσως είναι διαθέσιμη και κάποια αποζημίωση για κάποιες πληγήσεις επιχειρήσεις. Βέβαια, τώρα άμα άλλος δεν μπορεί να χτυπήσει κάρτα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το μαγαζί του, πώς θα δουλέψει? Να σας πω ότι το νέο πρόβλημα εντοπίστηκε αργά χθες τη νύχτα περίπου σε 9.30 ώρα. Αρκετές ώρες αφού η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αρχική διακοπή σε εθνικό επίπεδο, η οποία προκλήθηκε από το πρόβλημα με τους κόμμους λέει, χρονομέτρησης στα κέντρα δεδομένων της, είχε διορθωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε πάλι σφάλματα, ειδικά για όσους θέλουν να καλέσουν το Triple Zero. Ας ελπίσουμε να τα καθαρίσουν όλα.

Τώρα κοιτάξτε να δείτε, το θέμα που επικρατεί σήμερα για μας τους Έλληνες είναι εκεί στην Τουρκία και το ΝΑΤΟ που συνεδρίασε του ΝΑΤΟ. Είχαμε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη μέσα στην Τουρκία, ο οποίος μίλησε για Κάσιους Μπέλη. Είχαμε απάντηση, απίστευτη απάντηση από τον Ερντογάν. Ο οποίος είπε σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι το Κάσιους Μπέλη. Ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Θα τα πούμε συνέχεια. Θα έχετε ενημερωθεί φυσικά κι εσείς. Θα τα πούμε συνέχεια. Θα έχετε ενημερωθεί φυσικά κι εσείς.

0: Γεια σου, ρε Λάζαρε. Καλημέρα, λέει παλικάρι μου. Δεν φτάνει που το έχουμε δαγκώσει. Δεν βλέπουμε κιόλας από την ομίχλη. Καλημέρα στο Βασίλη, το 343. Το 434. Καλημέρα στον Τάσο, τον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή μας, λέει. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα όπως με την Τέρστρα, με αυτό το μαγνήτη. Δεν γίνεται να απενεργοποιηθεί. Προσπαθούμε πολλά χρόνια τώρα. Καλημέρα κύριε Στάδο και όλοι οι Ορθόδοξοι, λέει ο κύριος Κώστας. Γεια σου κύριε Κώστα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Μαρκουά. Καλημέρα στο Νίκο το Σαρή. Καλημέρα στο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Η Φωτεινούλα μας έστειλε πρωί μήνυμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ψοφόκριο, δεν ανεβαίνει με τίποτα η θερμοκρασία. Γάμο το άντε, καλημέρα.
0: Με όρκους, χάδια και φιλιά. Δεν ανεβαίνει.

Πάντως ο Ερντογάν έκανε δώρο, λέει, στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και στο Μητσοτάκι, να τα λέμε για αυτά, από ένα περίστροφο, λέει, και σφαίρες. Ο Στάρ με το άφησε στην Τουρκία. Όπλο τους έκανε δώρο άλλος.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα στον Γιάννης. Γεια σου Γιάννης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πάλι.
1: Αλήθεια τους έκανε ο Ερντογάν δώρα από ένα όπλο και το πήρανε?
0: Ναι, μόνο ο Στάρμερ το άφησε, λέει.
1: Φέρετε το Στάρμερ για πρωθυπουργό στην Ελλάδα.
0: Συμβολικά δώρα, λέει, αν λέει αυτά.

0: Ναι, ένα περίστροφο, ένα περίστροφο λέει τους χάρισε, με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες.
1: Ωρε φίλε.
0: Καταλαβες.
1: Και το πήρανε.
0: Το πήρανε, ο Σταρ μετά από σένα.
1: Ναι. Και ο δικός μας το πήρε.
0: Προφανώς, εντάξει, δεν έχουμε δει κάτι άλλο το ρεπορτάζ. Αυτή η είδηση, να σου πω, βγήκε από τον ίδιο το Στάρμερ. Πήρε ανεόπλιο, ρε παιδιά, εντάξει. Για να την άκουσε το μυαλά του στον αέρα, προφανώς. Τους το έδωσε από το να τους δουλεύει ψηλό γαζί. Πότε ήταν συμμαχός στην Τουρκία, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Είδες τα παραλυπόμενα, είδες τι έγινε, τα είδες, ακούσατε με το Μητσοτάκη που μίλησε Κάσιους Μπέλη για τα F-35 μέσα στην Τουρκία και εκεί που ήταν, λέει, ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου δεν είχε, λέει, μεγάλη, έτσι, ξέρεις, ενδιαφέρον τους δημοσιογράφους, μετά τις δηλώσεις του έγινε χαμός, όλοι θέλουν να πάνε στη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είπε τίποτα παράλληλο. Τα σχόλια γενικά. Έχει ψωμί πάντως η σύνοδος.
1: Εγώ αρχίζω να φοβάμαι στο χάσιμο κάποιων νησιών, να ξέρεις.
0: Να φοβάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα χαθούν τα νησιά, ρε Γιάννη.
1: Αρχίζω. Δεν ξέρω. Ας είμαι πραγματικά, ας είμαι ψεύτης. Ψεύτης, δηλαδή να βγω ψεύτης, όχι ας είπε. Να βγω ψεύτης. Λάθος εκτίμηση. Λάθος. Ευτυχώς έκανα λάθος.
0: Ευτυχώς έκανα λάθος. Στο μεταξύ και ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στο Ιράν, έτσι.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Κανονικότατα και θα συνεχιστεί και δεν ξέρω και μέχρι που θα φτάσει και... Καμιά παρτίδα στείλαμε από πάλι εμείς στην Ουκρανία. Τίποτα. Όχι, έχουμε.
0: Δεν θα στείλουμε κάτι μου. Εσύ μιλάς για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή για μιλάς για τον πόλεμο στο Ιράν τώρα, γιατί στο Ιράν γίνεται επεκρίξεις.
1: Στην Ουκρανία, αφού συνεχίζει στο Ιράν, εμείς θα το ποτίσουμε στην Ουκρανία και να βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια, και σωστό και αυτό.
1: Ναι. Έτσι να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι. Έτσι να το διασκεδάζουμε λίγο. Καλημέρα. Πόσο μπορεί να είναι καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Όπου αυτό με τελείωσε, αλήθεια σου.
0: Καλημέρα, Γιάννης.
1: Γεια.

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Καρανή. Γεια σου, Παναγιώτη. Όπλο, λέει ο Νίκος, για να αυτοκτονήσουν όλοι μαζί. Ναι.
1: Το ξέρω πως...
0: Όπλε, έχουμε πρόβλημα εδώ. Έχουμε πρόβλημα, λοιπόν. Τι πρόβλημα έχουμε? Έχουμε πρόβλημα γιατί κάτι συμβαίνει.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη...
0: Restart.
2: Που κατακρίνετε να πεθαίνουμε αγκαλιά
0: το... Λοιπόν,
2: εξηγήστε μου εσείς που...
0: Θέλω τους φίλους μου να μου πούνε, να μου δώσουν λίγο έτσι τα φώτα τους, τι γίνεται στους δρόμους. Εντάξει, υποπτευόμαστε ότι δεν έχει πολλή κίνηση, επειδή δεν υπάρχουν σκουλικολιντές για αυτά. Για να σας δω.

0: Πολύ χαλαρή η κίνηση, λέει, σε πολλές περιοχές, λέει ο Βασίλης. Τι λέει, θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι 650.000 δολάρια για τους ακτιβιστές? Εντάξει, δεν θα είναι πρώτη φορά. Θα είναι πρώτη φορά, ρε Βασίλη. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα, Αντουάν. Τι λέει ο Αντώνης? Αν του τα έδωσε, λέει, να αυτοκτονήσουν, έκανε μεγάλο καλό. Καλημέρα, Άτο. Με μια σφαίρα θα ήταν πιο συμβολικό, λέει. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα στη μερούλα μας.
1: Πονιέται στα ηχεία η μουσική. Παρέστησή μου. Φανερώνεσαι κι εκεί.

0: Λοιπόν, έχουμε και εδώ την Αυστραλία να προειδοποιεί για όσους Αυστραλούς ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Ευρώπη ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά την αναμενόμενη αναβολή των αλλαγών στο σύστημα εισόδου-εξόδου εκεί της Ευρώπης. Θυμάστε που λέγαμε για τις καθυστερήσεις, για τα βιομετρικά, σου παίρνουν αποτυπώματα, μάτια και όλα αυτά. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού, παρόμοιο με το πρόγραμμα έτσι απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, οι Financial Times αναφέρουν ότι διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τις καθυστερήσεις. Είναι πολύ μεγάλες σιούρες στα σύνορα της Ευρώπης.
1: Αν δεν σου έλειψε στιγμή η αγκαλιά μου, ούτε λέξη να μην πούμε τελικά.
0: Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει πλήρως το νέο σύστημα από τον Απρίλιο, το οποίο απαιτεί στους ταξιδιώτες να καταχωρούν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους, να σαρώνουν τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα και να τους τραβούν φωτογραφίες. Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τις μεγάλες σουρές. Με έναν επικεφαλή εκεί αεροδρομίου να λέει στο BBC ότι η κατάσταση δεν είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα είναι δύσκολη δηλαδή. Θα απαιτεί ουσιαστικά από τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν χώρες ζώνης εντός Σέγγεν, να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος, παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για προηγούμενα ταξίδια και καταγράφοντας τυχόν ποινικές καταδίκες. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υπεύθυνο γι' αυτό συνεδρίασε στα μέσα Ιουνίου για να συζητήσει την αναβολή της έναρξης λειτουργίας για μεταγενέστερη ημερομηνία. Κάποιοι λένε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση το Σεπτέμβριο για να εξεταστεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Να πούμε ότι αυτή η άδεια που λέγεται άδεια ουσιαστικά είναι ήτια, λέγεται. Η συγκεκριμένη λοιπόν άδεια θα συνδεθεί με το διαβατήριό σας, θα ισχύει έως και 3 χρόνια ή μέχρι τη λήξη του διαβατήριου, όποιο από τα 2 πρώτα συμβεί. Μπορείτε να μείνετε 90 μέρες από τις 180 μέρες που δικαιούσασταν στην Ευρώπη, έτσι. Τώρα το Smart Traveling προειδοποιεί ότι οι διπλοί πολίτες των συμμετοχούσων ευρωπαϊκών χωρών ή της Ιρλανδίας δεν θα είναι επιλέξιμοι για άδεια ταξιδιού. Εάν έχετε λοιπόν διπλή υπηκότητα, μόλις εφαρμόσετε το σύστημα, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε σε καμία συμμετέχουσα χώρα χρησιμοποιώντας το αυστραλιανό διαβατήριό σας. Θα πρέπει να εισέλθετε χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της άλλης σας υπηκότητας.

0: Αν έχουν διπλό διαβατήριο κάποιοι, θα πρέπει να μπαίνουν με το διαβατήριο της χώρας τους. Αυτό εννοείται. Καλημέρα στον Νικόλα, λέει πάγωσαν. Τι πάγωσαν, αγόρι μου? Πάγωσαν, Να μπουν με βάρκες, λέει Λαθρέα, όπως όλοι οι άλλοι δεν θα έχουν πρόβλημα. Όχι, όταν μπαίνεις παράνομα δεν έχεις πρόβλημα, ρε φίλε. Τι δεν καταλαβαίνεις κι εσύ?
1: Κι αυτό το βράδυ με το ράδιο αγκαλιά.
0: Έλα, καλημέρα κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα κύριε Στράτο.
0: Καλημέρα.
2: Με το νόμο του μουσουλμάνικου, γιατί έχω γεννηθεί εκεί, στο Ουσμπεκιστάν και μεγάλωσα εκεί,
0: ναι.
2: Όταν δωρίζουν το όπλο ή μαχαίρι, πρέπει να δώσεις ή ένα δολάριο ή 50 σέντς, κάτι, ή δώρο, πρέπει να το, να δώσεις πίσω κάτι.
0: Τι εννοείς?
2: Να μην... Έτσι είναι ο νόμος. Γιατί όταν σε δίνει το μαχαίρι,
0: ναι,
2: ή το όπλο, πρέπει να αυτοκτονήσεις. Αυτό είναι. Και ζωντανές σφαίρες. Αι, όχι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, αληθινές. Αληθινές.
2: Ο Ερντογκάν τους γυρνάει όλους απάνω στο κομμένο του το αυτό. Τους γυρνάει όλους. Πούτιν, Τραμπ, τα πάντα. Έτσι κάνει. Όπως έκανε και ο Ατατούρκ κάποτε.
0: Είναι λίγο γλυφτάκος όμως. Είναι λίγο γλύφτης εκεί με τον Τραμπ.
2: Και κοιτάξτε, ο Ρούτερ τον έχει αγλύψει τόσο. Δεν ξέρω. Ο Ρούτερ. Εκεί που μιλούσε, Ερντογκάν μου και... Δεν ντροπείς. Ο Γενικός Γραμματέας των ΝΑΤΟ, τον αγλύβει τον Τούρκο...
0: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Υπέπεσε και σε μία γκάφα ο συγκεκριμένος. Τι εννοώ σε τι γκάφα? Δηλαδή, δεν μπορεί να... όταν είσαι ουσιαστικά Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και κάθεσαι μαζί με τον Τραμπ, δεν μπορεί να λέει ο Τραμπ ότι θα κατακτήσει την Γροιλανδία και εσύ να γελάς.
2: Αυτό...
0: Έτσι, γιατί έκανε τέτοιες δηλώσεις έκανε δηλαδή και έμεινε αμίλητος ο Ρούτερ. Και μάλιστα έχει γίνει και χαμός στη Δανία με ένα Δανό δημοσιογράφο.
2: Όχι μόνο αυτό, και συγγνώμη, και λέει ο Ισπανός δεν θα κάνουμε, λέει, εμπόριο μαζί τους, γιατί, λέει, τριλώσε. Οι Ιρανοί τριλοί, ο Ισπανός δεν κάνουμε γιατί δεν αξίζει, η Μελάνια δεν με παρακαλούσε να την δω. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι γέρος τώρα, έχει τα προβλήματα του.
0: Ναι, μόνο, αυτός τώρα κάνει, αυτός νομίζω κάνει
2: τη γυναίκα του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γι' αυτό είναι ψυχολογικό τώρα, καταλάβετε. Η Μελάνια του λέει, τι σε θέλω τώρα, παλιόγερε. Εντάξει, γίνεται αυτά. Το άλλο είναι, δεν μπορείς να γλύψεις έναν άνθρωπο, τι θέλεις να δείξεις? Ότι τα εργοστάσια από την Ευρώπη έρχονται στη Τουρκία να παράγουν όπλα. Τι θέλεις να δεις? Τώρα, πώς το λένε αυτό που έκαναν στη Βοσφόρη? Χθες το έλεγε και ο κύριος Μενέα.
0: Ποιο πράγμα?
2: Οι Τούρκοι θα κάνουν, ξέχασα πώς, στα ελληνικά πώς λέγεται, να παρακολουθούν τη Μαύρη Θάλασσα με τα ντρόνς και με... Όχι τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Οι Τούρκοι, το
2: παιδιά,
0: ΝΑΤΟ.
2: Μην ξεχνάτε. Το ΝΑΤΟ, ναι. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Η Τουρκία για το ΝΑΤΟ είναι number one, γιατί δεν πειράζει Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, είναι τα σύνορα, πρώην σύνορα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι. Εκεί είναι, από εκεί βγαίνεις κατευθείαν, πας μέσα στη Ρωσία, στον Κάυκασο. Και από εκεί μπαίνεις μέσα. Γι' αυτό το άλλο είναι, κύριε Στράτο, λέτε κρύο κάνει. Πώς θα πολεμήσει το ΝΑΤΟ στη Ρωσία που κάνει κάτω από 0, 40, 30.
0: Πολεμάει το ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Πολεμάει το ΝΑΤΟ στη Ρωσία.
2: Συγγνώμη, στο ΝΑΤΟ είπαν τώρα, εχθές.
0: Πάλι είπανε.
2: Πρώτος εχθρός της δημοκρατίας είναι η Ρωσία. Εχθές το είπε πάλι. Τελείωσε.
0: Όλοι με τη Ρωσία νομίζω ότι ασχολούνται.
2: Ναι, ασχολούνται μόνο με αυτό.
0: Ναι.
2: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ιγγλέζοι.
0: Ναι.
2: Και ύστερα θα λέμε ποιος φταίει. Πάλι θα λέμε ποιος φταίει. Εχθές... όλοι λένε το, ο εχθρός είναι number one η Ρωσία. Το άλλο είναι, είδατε το Μακρόν τι έκανε. Ορίστε. Κυβερνεί αυτός το πρωτόκολλο, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, δεν μπορείς να φιλήσεις χέρι, όχι μόνο να περάξεις τη μουσουλμάνα. Η γυναίκα του μου φαίνεται έβαλε μαντήλι. Πρέπει, είναι το πρωτόκολλο, πρέπει να βάλεις μαντήλι, κάτι απάνω στο κεφάλι. Και να είσαι με, τα, με παντελόνι. Αυτός πάει να την κλείσει το χέρι. Ο Ερντογκάν έβαλε το δικό του χέρι.
0: Πες μου τώρα τι γίνεται και στη Ρωσία λίγο, γιατί εδώ μου στέλνουν μηνύματα.
2: Αφήστε Ρωσία, γιατί...
0: Όχι, αφήστε στη Ρωσία, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή η Ρωσία με τα κάψιμα, έτσι, δεν υπάρχει...
2: Κύριε Στράτο, έχετε 3 ώρες, δεν θα μας στάσουν οι ώρες να μιλήσουμε για
0: θέλω να μου
2: πεις
0: λίγο τι γίνεται με την κρίση εκεί πέρα, γίνεται χαμός, δεν υπάρχει βενζίνη, τα δηληστήρια έχουν χτυπηθεί όλα.
2: Εσείς έχετε...
0: Για πρώτη φορά η Ρωσία ξεκινά εισαγωγές πετρέλαιο. Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
2: Ναι, λέτε, ναι, έρχεται από την... Γιατί, εγώ θα σας πω γιατί.
0: Γιατί
2: τα εργοστάσια, τα δηληστήρια...
0: Σας έκανε ζημιά ο ηθοποιός εκεί πέρα.
2: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Όχι, όχι,
0: μια χαρά,
2: ναι. Οι Ιγγλέζοι κάνουν ζημιά. Κύριε Στράτο, πρώην Σοβιετική Ένωση, τα δηληστήρια για βενζίνη ήταν στην Λευκορωσία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ουσβικιστάν. Μέσα στη Ρωσία τα δηληστήρια ήταν, κάνανε δίζελ, μόνο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό τώρα έρχεται από τη Λευκορωσία, δίνουν το πετρέλαιο στην Ινδία.
0: Συγγνώμη λίγο, να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη λίγο, κάτσε τώρα. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θες. Επλήγησαν τα δηληστήρια, το δηληστήριο στο Όμσκ, στη Σιβηρία. Τι έγινε, πες κάτω.
2: Το Όμσκ, ξέρετε πού είναι το Όμσκ?
0: Στη Σιβηρία. Το μεγαλύτερο, λέει, της Ρωσίας είναι αυτό. Χτυπήθηκε αυτό εκτός λειτουργίας. Εκτός λειτουργίας.
2: Τι το κάνανε?
0: Εκτός λειτουργίας.
2: Πάλι θα δουλέψει αύριο. Καλά, εντάξει. Αφού λέει έτσι. Ναι, το χτύπησαν εχθές.
0: Και στη Μόσχα, και στο Σαράτοφ, και στο Ταταρστάν, τι γίνεται?
2: Και στο Σαράτοφ χτυπάν, γιατί πόλεμος είναι, κύριε Στράτο.
0: Κάστε λίγο, Μενέλα.
3: Αλλάζουν τα σκουπίδια μου εδώ, το σκουπιδοντενεκέδες, αλλά είναι διαφορετική κομπανία, λέει, και δεν με τους ανάγκη, ναι, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Καλημέρα, κύριε Μενέλα.
3: Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κώστα μας. Λοιπόν, να σας απαντήσω μια ερώτηση πριν. Το ΝΑΤΟ δεν θα πολεμήσει στη Ρωσία, γιατί δεν στέλνει στρατιώτες στο ΝΑΤΟ, στέλνει μονάχα...
2: Τους Ουκρανούς
3: να μαλώνουν μπροστά. Ναι, μπράβο, τους χαζούς βάζει, τους χαζούς. Λοιπόν, και
2: όπως μας έκαναν και εμάς οι Αγγλοσάξονες, μπράβο.
3: Ναι, βάζει τους χαζούς, τους μαζεύει από τους δρόμους τα παιδάκια και τα στέλνει πρώτη γραμμή. Και οι πλούσιοι της Ουκρανίας κυκλοφοράνε στο Μόνακο με Φεράρι.
2: Μόνακο.
3: Στο Μόνακο.
0: Συγγνώμη λίγο, ρε παιδιά, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Έχω μπερδευτεί. Η Ουκρανία στέλνει να πολεμάνε τη Ρωσία, εννοείτε.
3: Όχι, στον πόλεμο που έχουν κάνει.
0: Το ΝΑΤΟ στέλνει Ουκρανούς να πολεμάνε στη Ρωσία.
2: Γιατί
0: έχω μπερδευτεί εγώ τώρα με ποιος έχει κάνει τον πόλεμο. Με συγχωρείτε λίγο. Πείτε μου ποιος έχει κάνει τον πόλεμο για να καταλάβω δηλαδή τώρα τι γίνεται. Ποιος έχει επιτεθεί ποιον.
2: Γι' αυτό, κύριε Στράτο, πάντε πίσω 2014.
0: Ναι.
2: Για να δείτε ποιος έχει κάνει τον πόλεμο. Πάτε πίσω το 2014.
0: Ποιος επιτέθηκε σε ποιον, επιτέθηκε? Έχω μπερδευτεί εγώ λίγο. Ποιος έχει επιτεθεί σε ποιον.
2: Γι' αυτό να πάτε πίσω του 2014.
3: Δώσε μου ένα λεπτό να...
2: Ναι, συγγνώμη.
3: Γιατί μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο το 1974?
0: Εμένα
3: ήταν καραντινή δύναμη.
2: Αυτό δεν περάζει, κανένα δεν το περάζει.
3: Όχι. Μπήκανε με το πρόσχημα ότι ήταν εγκύτρια δύναμη και οι δικοί μας και οι Ελληνοκύπροι και οι Έλληνες σκοτώνανε τους Τούρκους. Γι' αυτό μπήκανε μέσα. Το ίδιο 50 χρόνια το ΝΑΤΟ, μάλλον όχι το ΝΑΤΟ, δεν είχε δουλειά το ΝΑΤΟ, γιατί η Κύπρος δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, αν είχε μπει μέσα θα είχε γλιτώσει. Εκεί ήταν όλο, επειδή δεν μπήκε μέσα.
0: Συγγνώμη, ρε Μενέλα, μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος επιτέθηκε σε ποιον, θα μου πεις?
3: Πού, στην Κύπρο ή στην
0: Ελλάδα. Α, στην Κύπρο, με ό,τι πόλεμο γίνεται να βάζουμε την Κύπρο μπροστά.
3: Ναι, πες μου. Οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Επιτέθηκε ο Πούτιν, γιατί είχαν βάλει τους νεοναζί τα τάγματα Αζόφ και σκοτώνανε τους Ρώσους υπήκους. Και εγώ κανονικά, αν θα μπουν αύριο, αν θα αρχίσουν.
0: Τους καθάρισε αυτούς.
3: Τους καθάρισε, αλλά πήρε και το μέρος που ήταν δικό του. Γιατί
0: πήρε και το μέρος
3: του. Το 47 από ό,τι ήταν, το είχε δώσει.
0: Τώρα τι θέλει να πάρει.
3: Ρε παιδιά,
2: κύριε Στράτο, δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα.
3: Κύριε Κώστα, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε με ένα λεπτό. Δεν θέλει να πάρει τίποτα ο Πούτιν. Του πήρανε από την Ανατολική Γερμανία. Το ΝΑΤΟ του πήρε 15 κράτη και τα έκανε μέλη του ΝΑΤΟ. Στράτο, απάντησέ μου.
0: Τι του πήρε?
3: 15 κράτη από τη συμφωνία που έκανε ο Κορμπατσόφ με τους Αμερικάνους. Φύγανε 15 κράτη του Ανατολικού Μπλοκ και γίνανε από το ρωσικό άξονα και γίνανε μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Ό,τι θέλει κάνει το κάθε κράτος, να είναι ό,τι γουστάρει θέλει να θέλει, θα το κάνει.
2: Όχι,
0: το
2: όχι. Ναι ή όχι, απαντήστε. Ναι ή όχι.
0: Όχι, όχι. Τι είναι, του πήρανε. Τι είναι οι χώρες δηλαδή, παξιμάδια και τα μοιράζουμε.
3: Ναι, κοίταξε, πήγανε τη θέλησή τους.
2: Αυτό εδώ.
3: Αλλά το ΝΑΤΟ δεν πρόλαβα να το υπογράψουν. Εδώ ήταν η μεγαλύτερη προδοσία. Νομίζω ο Ρίγκαν ήταν ή ο Μπούσιδες, ο Ρίγκαν πρέπει να ήταν. Δεν πρόλαβα να το υπογράψω στα χαρτιά. Ο Μπούς, δεν πρόλαβα να το υπογράψω στα χαρτιά. Τι είχαν συμφωνήσει, το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί μία ίντσα από τη Γερμανία προς τη Δύση. Έχει φτάσει έξω από τη Μόσχα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Αυτό το πράγμα που κάνει η Δύση δεν το κάνει η Δύση. Η Δύση είναι ένας μηχανισμός, το κάνουν άλλοι άνθρωποι. Γιατί η Ρωσία έχει ορυκτό πλούτο, θέλουν να τη διαλύσουν και όταν διαλύσουν τη Ρωσία, η Κίνα θα είναι πιο εύκολα για αυτούς. Λοιπόν, είναι τρεις δυνάμεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τρεις δυνάμεις στον κόσμο, οι οποίες μαλώνουν. Οι δύο, αν θα πάνε μαζί, θα νικήσουν την άλλη. Δεν υπάρχει άλλο τώρα. Αν ο Πούτιν και ο Πούτιν, τα ρίχνουμε όλα πάνω στον Πούτιν. Δεν είναι ο Πούτιν που φταίει. Ο Πούτιν βλέπει την
0: Όχι, καλά, δεν βλέπει ο Πούτιν. Κάνει τον πόλεμο, δεν φταίει ο Πούτιν.
2: Θα πεθάνει. Κύριε Στράτο, θα πεθάνει ο Πούτιν. Θα έρθει ο Ιβανόφ.
0: Να πεθάνει, να πάει στο καλό το παλικάρι, γιατί έχουν δοθεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος με τη μαλακία που τον δένουν.
2: Μη λέτε για κάποιον να πεθάνει. Δεν είναι καλό.
0: Τι δεν είναι καλό, δεν έχει σκοτώσει ένα εκατομμύριο κόσμο, 1,5 αυτό θα μας πειράξει τώρα.
3: Είχαν κάνει συμφωνία την πρώτη εβδομάδα του πολέμου και οι Εγγλέζοι δεν το αφήσανε να γίνει. Οι Εγγλέζοι δεν αφήσανε τον πόλεμο να γίνει. Να σταματήσει. Οι Εγγλέζοι, το φωνάζει όλος ο κόσμος. Οι Εγγλέζοι πήγαν εκεί και τους δώσαν τα τζούβελες, τους πύραυλους και χτυπούσαν τα τάγκ. Για να πουλάνε όπλα. Και ένα άλλο πράγμα, η Ισπανία που είπατε πριν με την Τουρκία πηγαίνει κόλος και βρακή πακέτο που λέμε, ξέρεις γιατί έχουν 13 δισεκατομμύρια business να κάνουν με το ναυτικό της Τουρκίας. Τους πουλάνε αυτά τα...
0: Πώς Άντε λέτε, πάλι τα με καράβια. Την Τουρκία, ρε τι έχουμε πάθει.
3: Είπαμε προηγουμένως ότι η Ισπανία δεν συμφωνεί με το ΝΑΤΟ γιατί η Ισπανία έχει business 13 δισεκατομμύρια. Τώρα... Άντε πάλι με την
0: Η
3: Τουρκία.
0: Ισπανία δεν συμφωνεί με το ΝΑΤΟ, είπες.
3: Ναι, ναι. Αντιστέκεται στα σχέδια του, πώς το λένε, του Τραμπ.
0: Τι δουλειά έχει ο Τραμπ τώρα με το ΝΑΤΟ, δεν κατάλαβα. Τον πόλεμο που κάνει ο Τραμπ στο Ιράν, τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ. Ποιο συμφώνησε από το ΝΑΤΟ δηλαδή με τον πόλεμο στο Ιράν, ποιο κράτος.
3: Συγγνώμη για ξαναπες
0: το Ποιο συμφώνησε με τον πόλεμο στο Ιράν, ποιο κράτος του ΝΑΤΟ συμμετείχε μαζί με τους Αμερικάνους.
2: Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν, στέλνουν τα καράβια. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν, κύριε Στράτο.
0: Ναι.
3: Μα το πρωτόκολλο, στέλνει... το πρωτόκολλο του ΝΑΤΟ είναι σύμμαχη, Στράτο. Τι λέμε τώρα.
0: Τι πράγμα.
3: Είναι σύμμαχη. Αν θα χρειαστεί, είναι σύμμαχη. Αν θα χρειαστεί, αυτή είναι η συμμαχία.
0: Αν θα χρειαστεί τι.
3: Που δεν έπρεπε...
0: Αν θα χρειαστεί τι.
3: Αν ένα κράτος βρεθεί σε άμυνα ή οτιδήποτε.
0: Είναι σε άμυνα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, γιατί πέφτει λίγο μακριά.
3: Όχι, αλλά είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ ίσον Αμερική. Πάρτο έτσι. Και η Αυστραλία που δεν δέχτηκε να πάρει, εδώ τώρα τρώμε τα χάλια μας τα μαύρα. Που πήγαμε λίγο ανάποδα σε αυτούς. Είναι μεγάλη υπόθεση, ρε παιδιά. Είναι μεγάλα.
2: Αυτό είναι. Δεν φτάνουν οι ώρες. Κύριε Στράτο, πείτε μου, όταν σκοτώνεις.
3: 3,5-3 έταξε Ο Τραμπ σήμερα έταξε 3,5-3 στις βιομηχανίες όπλων μόλις γύρισε στην Αμερική. Λοιπόν, γι' αυτό γύρισε η πολέμη. Για να δουλεύουν οι Αμερικάνικες εταιρείες, που δεν είναι Αμερικάνικες, είναι Εβραϊκών συμφερόντων.
2: Κύριε Στράτο.
3: Εγώ καλημέρα, θα βγω, παιδιά, έχω δουλειά.
0: Γεια σας, Μανέλα, να είσαι καλά.
2: Συγγνώμη. Κύριε Στράτο, τι θα φτιάχνατε εσείς όταν άρχισαν και σκοτώνουν εκείνοι που μιλάνε ρώσικα? Στην Οδυσσό, γιατί δεν λέτε τίποτα για την Οδυσσό? 50 άτομα τα έχουν κάνει μπαμπακιου μέσα στο κτίριο. Τίποτα δεν λέτε γι' αυτό. Πώς μπορείς να σκοτώσεις το 14?
0: Κάμε τρελάνεις. Ο Πούτιν σκοτώνει, άμα τρελάνεις τώρα θέλεις.
2: Ο Πούτιν σκότωσε τον Οδυσσό.
0: Ο Πούτιν έχει σκοτώσει 1 εκατομμύριο κόσμο τώρα μαζί με τους Ρώσους 1,5. Τι μου λες τώρα.
2: Εσείς σοβαρά το λέτε, ο Πούτιν έχει σκοτώσει τόσο κόσμο.
0: Γι' αυτό και οι Ρώσοι δεν θέλουν να πολεμήσουν.
2: Ποιος είπε δεν θέλουν να πολεμήσουν?
0: Κανένας Ρώσος δεν θέλει να πολεμήσει. Γι' αυτό άλλαξε και τους νόμους και βάζει 10 χρόνια φυλακή σε αυτούς που αρνούνται να πολεμήσουν. Πες μας και για αυτούς τους Ρώσους που πες μας και για τους Ρώσους που φεύγουν από τη Ρωσία γιατί δεν θέλουν να πολεμήσουν. Έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.
2: Και πες μου για τους Ουκρανούς.
0: Δεν μας τα λες αυτά. Πες μας για τις δημοσκοπήσεις.
2: Συγγνώμη, δώστε μου αυτό το κανάλι που διαβάζετε από τα...
0: Πες μας για τη λογοκρισία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την απαγόρευση των διαδηλώσεων που έχει κάνει ο Πούτιν. Δεν μπορεί ο άλλος να διαδηλώσει. Όχι, δεν μας τα λες αυτά όμως. Δεν μας τα λες αυτά. Δεν μας λες ότι εμποδίζει την ελεύθερη έκφραση.
2: Λογοκρισία που γίνεται, εδώ δεν γίνεται λογοκρισία. Παντού γίνεται λογοκρισία. Γιατί δεν λέτε για τον Μανάκο τίποτα που πήγαν οι Ουκρανοί, ανατείναξαν στο Μονάκο, δεν υπάρχει όπλο εκεί. Όλοι οι πλούσιοι μένουν εκεί, έρχονται οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και ανατινάζουν ποιον, έναν businessman Εβραίο. Γιατί δεν μοίρασε τα λεφτά του με τον Ζελένσκι. Αυτά δεν τα λέτε. Αν δεν λέτε τίποτα για την Οδυσσό που κάψανε τον κόσμο. Δεν λέτε για τι γίνεται, τι κάνουν οι Ουκρανοί που σταυρώνουν τους Ρώσους στρατιώτες.
0: Πες μας λίγο για τον Καντήροφ της Τσετσενίας.
2: Καντήροφ.
0: Ναι.
2: Ορίστε, Καντήροφ, μουσουλμάνος. Πάει τη Ρωσία.
0: Ναι, γιατί επιτέθηκε εναντίον των Ρώσων στρατιωτών που δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν. Πες μας και αυτά, δεν μας τα λες αυτά όμως, να μαθαίνει ο κόσμος, δεν μας τα λες.
2: Δεν τα έχω ακούσει παθενά, κύριε Στράτο. Λέτε δεν θέλουν οι Ρώσοι να πολεμήσουν. Πες τη ευχαριστώ τον Πούτιν που του σταματάει. Άμα δεν ήταν ο Πούτιν, μέχρι τώρα... Τα σύνορα, τα κολονικά σύνορα θα σταματούσαν.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουμε πρόβλημα, κύριε Κώστα. Πες του Πούτιν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει αρχίσει και κάνει εισαγωγές πετρελαίου εκεί που θα κλείνει την κάνουλα, εκεί που θα άνοιγε την κάνουλα. Εκεί, τώρα δεν έχει ούτε γι' αυτό να είναι πετρέλαιο. Τι γίνεται,
2: κύριε Στράτο, δεν θέλω να. Παράδειγμα, όπως είπαμε, μπαίνει ο Τούρκος μέσα στην Κύπρο.
0: Άντε με την Κύπρο, ρε κύριε Κώστα, συγγνώμη λίγο τώρα, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να μου πεις για την Κριμαία, την απαγόρευση. Συγγνώμη λίγο, θέλω να μου πεις για την Κριμαία ότι έχουν απαγορεύσει να πουλούνται καύσιμα στον κόσμο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Ναι, προς το παρόν ναι, το συμφωνώ, όμως το πρόβλημα λύνεται. Δεν είχε. Εγώ θέλω να σας πω για την Κύπρο.
0: Θέλω να μου πεις για τον εφοδιασμό του στρατού. Ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την εφοδιαστική αλυσίδα στο στρατό. Τι γίνεται εκεί
2: Προπαγάνδα της Δύσης. Προπαγάνδα της Δύσης. Και πέστε μου το άλλο. Για το Κίβο, γιατί δεν μιλάτε, τι γίνεται?
0: Γιατί έχουμε και μηνύματα, περίμενε.
4: Αταλίδη. Ναι. Στα εξηγούν ωραία. Μην κάνεις το παγόνι. Κύριε Κώστα, πολύ κόντρα σου πάει αυτός. Εσύ φταίς που θες.
2: Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη. Η Οξάνα συμφώνησε.
4: Πάει το αγιάζι.
2: Κύριε Στράτο, για τον κύριο Δημήτρη Αξάνα, συμφώνησε να τον κάνει μασάζ. Όμω είπε, άμα τον κάνω μασάζ, δεν θα ξέρει πού θα βρίσκεται. Στον ουρανό ή στη γη. Εντάξει, αυτό είναι, κύριε Στράτο. Η προπαγάνδα από τη δικιά σας τη μεριά, λέω, συγγνώμη, δικιά σας μεριά, αυτά που διαβάζετε, και η προπαγάνδα που έρχεται από τη δικιά μου τη μεριά, γι' αυτό διαβάστε, διαβάστε το από εκείνη τη μεριά. Διαβάστε, εσείς διαβάζετε μόνο στα ελληνικά. Διαβάστε τα αγγλικά, διαβάστε τα γαλλικά, διαβάστε ρώσικα. Γιατί εγώ διαβάζω το CNN. Το διαβάζω γιατί ήθελα να μάθω τι κάνω.
0: Εγώ σου κάνω ερωτήματα. Εγώ σου κάνω ερωτήματα, αλλά δεν μου απαντάς. Ναι. Σου ερώτησα ότι υπάρχουν πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Εγώ σου έκανα δύο απλές ερωτήσεις. Υπάρχει, σου λέω, πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα κάψιμα στην Ρωσία.
2: Υπάρχει πρόβλημα με τη Βυζίνη, ναι.
0: Υπάρχει,
2: όχι
0: υπάρχει.
2: Με τη Βυζίνη. Στην
0: Κρυμαία υπάρχει.
2: Λύνεται το πρόβλημα.
0: Ναι,
2: λύνεται όπως λύνεται παντού το πρόβλημα. Και φαντάρι. Αυτό που λέτε δεν θέλω να πολεμήσω.
0: Υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα, στην Αζοφική θάλασσα. Υπάρχει πρόβλημα με τα τάνκερ και τον εφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει.
2: Ναι. Ωραία, αυτό θέλω. Οι Ιγγλέζοι που είναι καλοί στο σαμπατάζ. Ας
0: το Δημήτρη τώρα. Δημήτρη δεν ξέρει πέφτει στη Ρωσία. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Ο Δημήτρης δεν ξέρει πέφτει στη Ρωσία.
2: Υπάρχει, ναι. Ναι, υπάρχει. Δεν λέω ότι όχι. Υπάρχει και αυτό θα λυθεί. Όμως δεν λέτε τι θα κάνουν αυτά τα drones. Στη θάλασσα. Αυτό δεν το λέτε. Εσείς λέτε μόνο χτυπάν. Όμως τι γίνεται ύστερα από αυτό. Ύστερα λέμε ποιος θέλει που χτυπάν την Ουκρανία. Ο Εγγλέζος κάθεται, πατάει το κουμπί, στέλνει το ρον, όμως την κουπανάν τον Ουκρανό. Όχι τον Εγγλέζο.
0: Τέλος πάντων, κύριε Κώστα, μου πρέπει να πάω σε διάλειμμα, γιατί πήγαμε πολύ ώρα.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω είναι μεγάλο το θέμα. Και αυτό που διαβάζετε είναι από τη δικιά σας τη μεριά, αυτό που διαβάζω είναι από τα... Το άλλο το ερώτημα, ένα ερώτημα και φεύγω. Ο κύριος Βαγγέλης εχθές κάτι ρώτησε, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ο κύριος Βαγγέλης από ζεστές χώρες, Ελλάδα και Αυστραλία, πώς θα περνούσε εκεί στην Ρωσία, στο χιόνι, στο κρύο, και ύστερα αφού δεν τον αρέσει η Ρωσία, τι δουλειά έχει στη Ρωσία, τι πήγε να κάνει εκεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί ο κόσμος που δεν τον αρέσει η Ρωσία πάει και προπαγάνδα να κάνουν. Ή πάνε για δεν ξέρω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια, κύριε Στράτο.
0: Γεια σου και εγώ, Σταμού, να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
0: Break.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
10: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: αλήθεια ότι και...
1: Έχουμε τον Τραμπ που είπε ότι πήγε με άλλο αεροπλάνο στην Τουρκία και έφυγε με άλλο αεροπλάνο από την Τουρκία. Και όλα αυτά λέει γιατί φοβάται για δολοφονία.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο Παολίνα και Αθανασία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα Παολίνα.
1: Εγώ είμαι.
0: Σαν μεθυσμένη ακούγεσαι, γιατί είχαν διακοπή για ξαναπες, εσύ είσαι, ναι.
1: Μεθυσμένη, μία ώρα γυρεύω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα που το είχα βάλει το τηλέφωνο.
0: Ναι, δεν είναι καλό αυτό.
1: Μεθυσμένη, ακριβώς, Στράτο. Το βρήκα το τηλέφωνο και άργησα να πάω για ψώνια και δεν θα πάω τώρα.
0: Αθανασία, χαμήλωσε λίγο το ραδιάκι σου, σε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Παολίνα, πες μου.
1: Ναι, είσαι καλά, Στράτο.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Λέω, μεθυσμένη, άκου να είδεις. Ωραία το είπες, μεθυσμένη. Δεν μπορούσα να βρω το τηλέφωνο, ευτυχώς το βρήκα και εντάξει. Αχ, Παναγία μου, να είσαι καλά, ρε Στράτο. Εγώ δεν πάω τώρα για ψώνια, τελείωσε, έπρεπε να πάω πρωί. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Στράτο μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Φίλε μου, και εσύ πιο μεθυσμένος.
0: Ναι, είμαι.
1: Η Αθανασία, πού είσαι, Αθανασία, είσαι καλά?
2: Γεια σου, πάνε η Παολίνα. Μια εβδομάδα δεν ήμουν και τόσο καλά. Με έχουν πιάσει τα γόνατα, τη μέση, όλα και πονάνε.
1: Τι μιλάς για γόνατα, τι να πεις, όλα μας πονάνε.
0: Έλα, Αθανασία μου.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα, Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Παολίνα, καλημέρα, μια χαρά.
1: Καλημέρα μου, γεια σας.
2: Πας. Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Πότε φεύγεις?
0: Τέλος του μήνα.
2: Α, ωραία, ωραία, θα πας μέσα στη ζέστη, πολύ ωραία. Να περάσεις, εύχομαι, υπέροχα. Η οικογένεια όλη καλά?
0: Όλοι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Πάντα καλά να είναι. Να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου σε όλους. Τον κύριο Αντρέα, την κυρία Αντριάννα, την Παολίνα μας που πήρε τώρα, την κυρία Στρατεία μας, τη Στέλλα, την Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, Σοφία, τον κύριο Κώστα, το Θωμά, σε όλους. Μην ξεχάσω και κανέναν και έχουν παράπονο.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου.
2: Και εσύ να είσαι καλά, να έχεις καλή ημέρα σου, εύχομαι, και όλος ο κόσμος. Στέλνω σε όλο τον κόσμο την αγάπη μου. Γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Γεια, γεια, γεια, γεια.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Μπριάκο. Μια χαρά τα λέει, λέει ο κύριος Κώστας και ο Μενέλαος. Εσύ στράτος συνέχισε να διαβάζει, λέει, να πιστεύει στα νέα του NBC. Ο Πούτιν πήρε ένα κράτος που δεν υπήρχε στο χαρτί, στο χάρτη, λέει, το 1980 και το 1990 και την είχε κάνει υπερδύναμη. Πάντα ήταν υπερδύναμη η Ρωσία. Να σου πω εγώ, άμα το ξέχασε. Μακάρι να έχει, λέει, και η Ελλάδα ένα τέτοιο πρωθυπουργό με κάκαλα. Έξε μονή, λέει, με τον Πούτιν. Δεν βλέπει τι κάνουν οι Μασόνοι, οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί που έχουν φάει με κάθε ύπουλο και απάθλωνο τρόπο δισεκατομμύρια ανθρώπους πάνω στη γη επειδή το 9 News και το 7 News δεν τα βγάζουν στη φόρα. Να του ακούς, λέει, στους άλλους και να μην του πας κόντρα, λέει. Κάθε άποψη είναι σεβαστή. Καλό προέτα το λέω. Εγώ δεν είπα ότι κάθε άποψη δεν είναι σεβαστή, αλλά σεβαστή είναι και η δικιά μου άποψη. Αυτή που κρίνεις εσύ τώρα δηλαδή, κατάλαβες. Μην κάνεις αυτό που λες. Αυτό που λες για τους άλλους, μην το κάνεις εσύ ο ίδιος. Να πω για τον Πούτιν, τι να πω για τον Πούτιν. Να πω για τη Ρωσία, τι να πω για τη Ρωσία. Να πάμε δηλαδή προς τα πού, για την οικονομική στήριξη που έδωσε στην Ελλάδα το 2015 με τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις που γινόντουσαν για χρηματοδότηση ή δανεισμό. Να πούμε τι, για το South Stream, το Turkish Stream. Τι να πούμε, για πες μου σε παρακαλώ. Γιατί δηλαδή να υποστηρίξω τον Πούτιν σαν Έλληνας, σε τι έχει βοηθήσει την Ελλάδα? Επειδή έχουμε την ίδια θρησκεία. Έχει κάνει κάτι για το Κυπριακό που το αναφέρεται συνήθως? Οι σχέσεις με τη Ρωσία και την Τουρκία δεν είναι καλές? Είναι πάρα πολύ καλές. S-400, υπάρχουν πολλά να σου πω. Κατασκευή πυρηνικών σταθμών που βοηθάει τους Τούρκους. Έτσι. Έλα, κυρία Σοφία.
1: Γεια σου, Ρεβέντη μου. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι.
0: Εγώ.
1: Για αυτούς, γιατί δεν αξίζει να τους μελετάς.
0: Δεν στενοχωριέμαι. Εγώ απλά διαβάζω τα νέα και έχω μια άποψη περί του πολέμου. Δεν θα υποστηρίζω το Ρώσο που δεν μας έχει βοηθήσει ποτέ σε κανένα σημείο της
1: ιστορίας.
0: Δεν μας έχουν βοηθήσει ποτέ.
1: Ναι, ναι, άστους. Άστους αυτοί, δεν αξίζει η στράτο μου. Δεν αξίζει. Άκουσα την κυρία Αθανασία, τη γλυκιά.
0: Ναι.
1: Την αγαπώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές της. Να είναι καλά. Να είναι καλά όλοι, όλος ο κόσμος. Υγεία πάνω από το άλλο. Στράτο μου, μη στενοχωριέσαι.
0: Εννοείται καλά.
1: Στράτο μου, δεν λιώνουν αυτά. Δεν τελειώνουμε.
0: Να στεναχωρηθώ εγώ για ποιο λόγο?
1: Δεν αξίζει να τους μελετάμε αυτούς. Δεν αξίζει. Έχει σκοτωθεί innocent people πολύ. Τα παιδάκια που σκοτώνονται. Κρίμα, κρίμα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς τώρα κάποιους αν σκοτώνονται παιδάκια? Απλά ο Πούτιν θα λέμε επειδή είμαστε ρωσολάγνοι, να γλύφουμε τους Ρώσους, να πούμε που δεν μας έχουν βοηθήσει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, να.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν αξίζει. Τι να κάνουμε, στράτο μου. Κρύο, στράτο. Είσαι τυχερός που θα φύγεις.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μπράβο, Λεβέντη μου, ναι. Να περάσεις ωραία. Σου δίνω τη μεγάλη μου ευχή να περάσεις
0: να
1: πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Θέλω τις καλημέρες μου σε όλο το ρυθμό. Σε όλους, τους αγαπώ όλους. Καλή ημέρα και καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, στράτη.
0: Γεια σου, Σοφάκη μου. Να σε ευχαριστώ
1: την
0: πολύ.
1: Την αγάπη μου σας στέλνω. Γεια.
0: Έλα, Μπίλη.
2: Στράτο.
0: Έλα.
2: Μιλάς δημόσια.
0: Ναι. Και λέω ότι γουστάρω.
2: Και θέλω να σου πω ένα πράγμα. Να προσέχεις πως μιλάς δημόσια, γιατί κάνεις λάθη πολλά.
0: Δεν πειράζει.
2: Τίποτα άλλο δεν θα σου πω.
0: Δεν πειράζει. Εσύ τι είσαι, Ρωσός?
2: Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ είμαι ο κανένας. Δεν είναι ο κανένας.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός είμαι εγώ, ο Μπέτζιο. Καλό πρόγραμμα.
0: Bye.

Καλημέρα φίλε, λέει ο Τόλης. Για την Αγία Σοφιά, ο Ρώσος δεν τους λέει τίποτα. Τι να τους πει ρε παιδιά, είναι δυνατόν να... Όταν κάποιος λέει έχει επεκτατικές διαθέσεις, είναι εχθρός. Θα μας τρελάνουν, λέει ο Μάρκος.

Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θεματάκι, αν και βλέπω ενδιαφέρον γενικά από εσάς. Θέλω να μου πείτε τους στόχους που έθεσε ο Πούτιν στην αρχή της εισβολής, παιδί μου, στην Ουκρανία. Είναι οι ίδιοι στόχοι, έχουν αποδυναμωθεί αυτοί οι στόχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου? Δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν εισβολή? Ή παραδέχτηκε ότι ήταν πόλεμος? Ή θυμηθείτε ότι έλεγε ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έλεγε. Δεν τον είχε χαρακτηρίσει γενικά τον πόλεμο με κάποιο τρόπο.

Να σας θυμίσω ότι έλεγε κάποτε ότι δεν είναι το σχέδιό μας να καταλάβουμε το ουκρανικό έδαφος. Δεν σκοπεύουμε, λέγε, να επιβάλλουμε τίποτα σε κανένα με τη βία. Έτσι έλεγε ο Πούτιν. Άνοιξε μου. 4 χρόνια μου περάσει. Και δεν ξέρω αν επιδιώκει πλέον να ανατρέψει την κυβέρνηση αυτή που υπάρχει στην Ουκρανία.

0: της ψυχής. Κι ας ντρέπομαι.
1: Όχι στρατού λιλεβέντη μου, μην πας με τη ροχή εσύ. Το σύστημα άλλα σου υπαγορεύει. Και εκεί. Και κάμε πήγαινε εσύ με τη Ρωσία, εσύ είσαι η τον νύχης του.

0: φοβάσαι.
1: Εκείνη το πρόβλημα, αλλά σου λέει, όχι μόνο εσένα, αλλά και χιλιάδες Έλληνες, ότι περίμενε τη βοήθεια της Ρωσίας. Εγώ περίμενα τη βοήθεια της Ρωσίας. Και θα τους κατηγορώ τότε. Τι λες, μωρέ, έχεις πάθει.

Έχουμε κάποιες ύποπτες πυρκαγιές σε σπίτια στη Μελβούρνη. Δύο πυρκαγιές λοιπόν σε σπίτια που έχουν καταστρέψει ολοσχερώσεις κατοικίες στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, σε ξεχωριστά περιστατικά, σε απόσταση μόλις 3 λεπτών το ένα από το άλλο. Η πρώτη πυρκαγιά, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, ήταν σε απόσταση αναπνοής από τη δεύτερη πυρκαγιά, μόλις 3 λεπτά, να σας πω για την ακρίβεια. Το αξίζω, πρέπει. Η πρώτη ήταν στο Kellerdowns. Η δεύτερη ήταν...

μόνο. Ο Ερντογάν είπε, ρωτήστε με ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, γιατί τα αγοράσατε αυτά τα οπλικά συστήματα. Σχεδόν κανένας Τούρκος, λέει, δεν ξέρει τι είναι το Casus Belli. Λογικό είναι, αφού το 80% του πληθυσμού είναι αμόρφωτο. Κανένας Τούρκος, λέει, δεν ξέρει τι είναι το Casus Belli. Λογικό είναι, αφού το 80% του πληθυσμού είναι αμόρφωτο. Πώς να ξέρουνε. Αφού το ξέρω.

έφτασε να υποτάξει ακόμα και την προσωπική του έτσι αξιοπρέπεια στην καλή διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, στη Συνοδοκορυφής. Χαρακτήρισε έμεσα τον Τραμπ μπαμπά, ντάντι. Του είχε απευθύνει σχεδόν ερωτικές επιστολές και προσαρμόσει διαρκώς τη στάση του στις διαθέσεις του Ρουμπλεκανού Προέδρου. Πάντα μιλάμε για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δέχεται συχνά κριτική ότι ταπεινώνει τον εαυτό του για χάρη της συμμαχίας, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Όταν ο Τραμπ μιλά για στρατιωτική κατάληψη της Γρυλανδίας ή για εμπορικό πόλεμο κατά της Ισπανίας, και κάθεται δίπλα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και αποφεύγει να τον αντικρούσει δημοσίως, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, έτσι. Ο παλιός, λέει, Ρούτε θα έχει απορρίψει αυτές τις απειλές του Τραμπ. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Επηρεάζει την αυτοεκτίμησή σας το γεγονός ότι κάθεστε δίπλα του και δεν λέτε τίποτα? Ήταν η ερώτηση που του έκανε ο Δανός δημοσιογράφος.

Απ' την άλλη, ο Τραμπ μίλησε για αγάπη και ενότητα μετά τις απειλές. Θυμάστε τις απειλές που εκτόξευσε για το ΝΑΤΟ, ότι δεν χρειάζεται, είναι ανούσιο, δίνουμε τόσο πολλά λεφτά, θα αποσυρθούμε γιατί δεν μας βοηθάνε και.

0: Πάμε στο Δημήτρη τον Καπού. Είστε ρε Μητσάρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαι Στράτο, εδώ είμαι. Γεια σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές. Εδώ τριγυρίζω, ας πούμε, είμαι σε... Όπως όλοι τριγυρίζουμε σιγά σιγά και εκδηλωνόμαστε στα διάφορα που γίνονται στον κόσμο μας τριγύρω.
0: Πριν ξεκινήσεις, για να μην χάσουμε τον ιρμό, να διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Τζον τον Παπαδάτο, που λέει: το νέο εθνικό σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας, το House Alert, θα υποβληθεί σε δοκιμή σε εθνικό επίπεδο τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Όλα τα συμβατά κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και έξυπνα ρολόγια θα δονούνται και θα εκπέμπουν ένα δυνατό ήχο που θυμίζει σιρήνα για περίπου 10 δευτερόλεπτα, παρακάμπτοντας τις ρυθμίσεις αθόρυβης λειτουργίας ή τη λειτουργία μην ενοχλείται. Είναι κάτι σαν το 112 που έχουν στην Ελλάδα για έκτακτα περιστατικά. Θα το δοκιμάσουν 27 του μήνα, φίλε Δημήτρη. Οπότε, άμα ακούσετε ξαφνικά τα τηλέφωνά σας να χτυπάνε σαν συναγερμός, είναι δοκιμαστικό, θα χτυπήσουν για 10 δευτερόλεπτα, να ξέρετε. Πολύ σημαντική η πληροφορία, Τζον, που μας έδωσες.
1: Είναι σημαντική, αλλά όλα αυτά που βλέπουμε και τη τρομοκρατία που υπάρχει τριγύρω στον κόσμο και περισσότερο όταν έρχονται οι λογαριασμοί, εγώ παθαίνω μεγαλύτερη τρομοκρατική.
0: Αυτή είναι η τρομοκρατική επίθεση που γίνεται.
1: Όταν έρχονται από παντού και συνήθως τώρα δεν έρχονται και στο κυβότιο έξω.
0: Στο mailbox.
1: Στο mailbox, έρχονται όλα στο email box και με τρομοκρατούν κάθε μέρα και τα στέρνω όλα στο spam.
0: Ναι.
1: Έτσι μόνο μπορείς να αποφύγεις τους λογαριασμούς. Αλλά τώρα τηλεφώνησα και γιατί ήσουν και πάνω στο θέμα και ζήτησες να πούμε και κάτι για πώς άρχισε και ποιοι ήταν οι στόχοι του κυρίου Πούτιν στην αρχή.
0: Ναι.
1: Και τώρα, πώς πάμε 4 χρόνια τώρα.
0: Περάσαμε και το Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Θυμάμαι εγώ, ήταν Φλεβάρι του 2022 που άρχισε. Ο Πούτιν δήλωσε τότε, Στράτο, θυμάμαι καλά, ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, λέει, είχε στόχο την αποστρατικοποίηση, έτσι είχε γράψει τότε, και να ξεκάνει τους
0: Ναζί.

0: τους Ναζί από την Ουκρανία και από την περιφέρεια περισσότερο του Ντομπάς.
1: Που είναι, είναι πιο Ρώσοι, πιο πολύ Ρώσοι εκεί πέρα που βρισκόντουσαν. Ρωσόφωνοι, ναι.
0: Αυτό και αποτροπή, ας πούμε, και η αποτροπή γενικότερα ήταν η αποτροπή να μην έρθει το ΝΑΤΟ πιο κοντά στη Ρωσία. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος στην αρχή.
1: Στην αρχή.
0: Ωστόσο, πολλοί λένε τώρα και πιστεύουν ότι πραγματικές επιδιώξεις, και αυτό το λένε περισσότερο οι δυτικοί, η Ρωσία ήθελε και φέρεται, υπολόγιζε ότι τότε που άρχισε ο πόλεμος, μέσα σε, όπως είπαμε και για το, λέμε για το Ιράν τώρα, σε δύο εβδομάδες έχει τελειώσει η υπόθεση.
1: Ναι, καλά.
0: Ασφαλώς. Και τότε είδαμε και τον κύριο Τραμπ από την άλλη την πλευρά να λέει όταν έρθω στην εξουσία την πρώτη μέρα, τα θυμόμαστε όλα πάρα πολύ καλά, όταν θέλουμε να τα θυμόμαστε. Γενικότερα ο κόσμος είναι τόσο αφοσιωμένος στην καθημερινότητα και σε όλους τους λογαριασμούς που προείπαμε, που δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, και ξεχνάει εξ επίτηδες τι γίνεται στον κόσμο λίγο πιο μακριά, μέχρι όταν του βαράει την πόρτα ο πόλεμος και λέει ότι τα κάψιμα πήγανε στα 2-3 δολάρια και του βαράει όχι μόνο την πόρτα, του βαράει κατευθείαν και την τσέπη. Τότε μόνο θυμόμαστε ακριβώς τι γίνεται στον...
1: Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα πριν από 2 μήνες που μιλάγαμε για τα κάψιμα και ήταν καβάλα στο άλογο ο Βλαδίμηρος και θα ανοίξει την κάνουλα, θα κλείσει την κάνουλα, θα κάνει ό,τι θέλει, θέλετε κάψιμα, και τώρα εδώ πέρα δεν έχουν ούτε να βάλουν ένα μπετόνι βενζίνη να πούμε εκεί πέρα. Τι γίνεται?
0: Ναι, είναι μια σχέτη τρέλα που έχει γίνει στον κόσμο μας γενικότερα.
1: Πιστεύεις ότι ο Πούτιν έχει αποτύχει να πετύχει τους αρχικούς στρατηγικούς στόχους της εισβολής που έκανε στην Ουκρανία?
0: Όχι, δεν νομίζω να έχει αποτύχει. Το θέμα είναι ότι πήγε πάρα πολύ πίσω η επιδίωξή του. Ήθελα να τελειώσω όπως και ο κύριο Τραμπ τώρα με το Ιράν.
1: Συγγνώμη ρε Δημήτρη μου, ο αρχικός σχεδιασμός του Πούτιν ήταν η κατάληψη και η ανατροπή της Ουκρανικής κυβέρνησης, σωστά, του Κιέβου και σωστά μέχρι εδώ, έτσι. Από το να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ όπως επιδίωκε ο Πούτιν, δεν κατάφερε τη διέρευνησή του με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Δηλαδή το αντίθετο έγινε.
0: Στράτο, θα σου πω ένα πράγμα. Όταν έχεις, δηλαδή, αρχίζεις να επιδιώξεις και να εισβάλλεις μέσα σε μια χώρα και να περιμένεις ότι δεν θα έχεις αντίσταση ή θα έχεις λιγοστή αντίσταση από ό,τι περίμενε, όταν μπαίνει μέσα η Ευρώπη και οι υπόλοιπες δυνάμεις των Δυτικών και δίνουν τόσο έντονη βοήθεια στην μάχη με αυτή πλευρά της Ουκρανίας, γιατί όποιος να κάνει, όταν είναι η χώρα του, όπως βλέπουμε και το Ιράν τώρα, θα μάχεται σφοδρά. Άσχετο αν υποστεί μεγάλες βλάβες και μεγάλη καταστροφή, δεν μπορεί να αφήσει την χώρα του στον εχθρό έτσι καλά καθούμενα. Και αυτό έκανε και ο Ζελένσκι με την Ουκρανία τότε. Με τη βοήθεια των... μεγάλη βοήθεια των Δυτικών, γιατί οι Δυτικοί δεν θέλανε τον Πούτιν με κανένα τρόπο να εισβάλλει και να πάρει την Ουκρανία γενικότερα. Αλλά στο τέλος θα πρέπει να βρεθεί κάποια συμφωνία που θα δώσει τις περιφέρειες του Ντομπάς και της ανατολικής πλευράς.
1: Ρε, μου, ναι, εγώ άλλο λέω. Ο Πούτιν και καλά όλοι μιλάγανε ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ, γι' αυτό έγινε αυτό με την Ουκρανία και να μην έχει το ΝΑΤΟ δίπλα του και όλα αυτά, σωστά?
0: Ασφαλώς.
1: Μετά τον πόλεμο όμως είδαμε και άλλες δύο χώρες που είναι δίπλα στη Ρωσία, τη Σουηδία και την Φιλανδία, που μπήκανε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος ουσιαστικά. Τι έγινε? Δημήτρης.
2: Πρώτο με ακούς?
1: Τώρα σε ακούω. Κάποιος παρέμβει, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Ναι, συγγνώμη. Να πω ότι για τον Πούτιν δεν μπορεί να κάνει και πολύ περισσότερο, ό,τι και να γίνει στις μικρότερες χώρες εκεί, αφού έχει ένα μεγάλο πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην γειτονιά του. Στο τέλος ο Πούτιν, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί τώρα να φύγει και να αφήσει τον πόλεμο στον αέρα.
0: Και έτσι θα παραμείνει με αυτά που έχει πάρει, τα 15, τα 20%, και αυτό επειδή και περισσότερο. Ήθελε περισσότερο την ρωσόφωνη και, και τη σύνδεση των, των ρωσοφίλων, ρωσόφιλων αυτών που ζουν στην ανατολική περιοχή, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό επιδιώκει μέχρι το τέλος. Τα σχέδιά του όμως αποτράπηκαν από αυτό που σου είπα. Ήταν ότι οι δυτικές δυνάμεις έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στον Ζελένσκι και έτσι κράτησε μαζί με, με τους μάχημους ανθρώπους εκεί για την χώρα τους, και αυτή ήταν γενικότερα η συμπεριφορά που έφερε τον πόλεμο να διαρκέσει τώρα 4 χρόνια και μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλο και όλο. Και από την άλλη την πλευρά, να καταλάβουμε, από το 2014 και μετά, ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει τους δυτικούς, μην έρχεστε πάρα πολύ κοντά στην γειτονιά μου. Το παράδειγμα είναι, και το λέμε πάντα, το ανάλογο είναι ότι αν πάει τώρα και φέρει δυνάμεις ο Πούτιν δίπλα στο Μεξικό, δεν νομίζω να μην κάνει εντελώς τίποτα ο Τραμπ ή η αμερικανική κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή. Ασφαλώς θα κάνει πόλεμο εναντίον και δεν θα δεχτεί με κανένα τρόπο την παραβίαση του Μεξικού, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λογικό αν το κοιτάξεις από την στρατηγική, έτσι, ισχύ. Και όποιος λογικός άνθρωπος να το κοιτάξει, δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτικός να το καταλάβεις. Η Ρωσία τώρα υποστηρίζει ότι πέτυχε να προστατεύσει τα στρατηγικά συμφέροντα στα σύνορά της μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι έχει κάνει ο Πούτιν. Και εγώ νομίζω μέχρι ένα ποσοστό, το 20% τώρα, έχει πάρει 20% της χώρας. Και αυτό δεν το δίνει πίσω ο Πούτιν. Ό,τι και να λέει ο καθένας, ο δυτικός, ο νότιος και ο βόρειος και τα λοιπά. Δεν είναι θέμα ότι θα καθίσεις κάτω και θα κάνεις προπαγάνδα γι' αυτό. Είναι θέμα πραγματικότητας και ρεαλιστικής κατάστασης των θέσεων αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Και για να έρθω και γρήγορα σε αυτά που γίνονται στο μεταξύ Ιράν και της Αμερικής αυτή τη στιγμή, πώς λέει, είχαμε τα ίδια. Είχαμε
1: τι
0: τα
1: είχες,
0: ίδια,
1: Γιάννη, τι είχα πάντα.
0: Ναι, είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Αυτό προσπαθούσε να θυμηθώ την παροιμία την ελληνική. Είμαστε ο λαός που έχει τις περισσότερες παροιμίες του κόσμου, να ξέρεις. Δεν μπορεί να μου πει άλλος άνθρωπος ότι δεν έχουν σπάσει το ρεκόρ στις παροιμίες.
1: Σίγουρα,
0: αλλά
1: το πιστεύω
0: και
1: εγώ.
0: Η κατάσταση, όπως είπες και εσύ στις ειδήσεις που είπες και στα γεγονότα, το τελευταίο 24ωρο συνεχίζουμε τα ίδια και τα παράλλακτα. Ο Τραμπ συνεχίζει με τη δικαιολογία ότι έριξαν, κάποιος επιτέθηκαν με πυράβλωση κάτι, με drones σε κάτι πλοιάρια εκεί, και άρχισε ξανά την σποδρή επίθεση προς το Ιράν. Έχει κάνει τώρα, έκανε κάπου 40 ή 80 επιθέσεις έχει κάνει σε διάφορες υποδομές του Ιράν. Τα ίδια που είχε κάνει και πριν μερικές εβδομάδες, τα ίδια συνεχίζει τώρα. Η συμφωνία κατάβαση του πυρός, μας είπε ο κύριος Τραμπ, ότι έχουν ουσιαστικά τερματιστεί. Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα έχουν καταστρέψει όλα, θα χτυπήσουν ξανά, σκληρά απόψε, είπε. Συνεχίζει το ίδιο και το απαράλλακτο. Σύμφωνα με διάφορους αξιωματούχους που έχω ακούσει εκεί, οι νέες επιθέσεις εξαπολύθηκαν μετά από το, όπως είπα, όταν γίνανε επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ εκεί. Από το Ιράν ακούω ότι οι αξιωματούχοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν τήρησαν το μνημόνιο κατανόησης, το MOU που το λέω, το MOU.
1: Επειδή επιτέθηκαν σε πλοία εμπορικά.
0: Αυτή ήταν η προσποίηση, το καταλαβαίνεις. Τώρα πρέπει να υπάρχει κάποια δικαιολογία για να αρχίσουμε ξανά τις επιθέσεις, αφού τελειώνει μάλλον και το παγκόσμιο κύπελο αυτή τη στιγμή, το Μουντιάλ. Τώρα ο κύριος Τραμπ, όλα αυτά που έκανε και στο Μουντιάλ, περνάει τώρα στην επόμενη φάση, στην κανονική, στον κανονικό πόλεμο που γίνεται, και όπως είχα πει και σε μερικά τα podcast και αυτά που κάνω μικρά, Βλέπω από ό,τι λένε ορισμένοι παρατηρητές ότι αυτός ο πόλεμος πιθανόν θα συνεχίσει και μέχρι του χρόνου στράτο. Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δηλαδή θα το παίζουμε. Μία θα σταματάμε, μία θα πηγαίνουμε. Σήμερα τους είπε τους τυραννούς ο κύριος Τραμπ scam, δηλαδή τη χειρότερη βρωμιά.
1: Ναι.
0: Που τους αποκάλεσε τους Ιρανούς. Δεν μπορείς, δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα.
1: Αποβράσματα τους είπα.
0: Αποβράσματα. Όταν λες σκάμ, είσαι απόβρασμα, είσαι το χειρότερο που υπάρχει, ας πούμε. Δεν μπορείς να λες ένα λαό ολόκληρο 90 εκατομμύρια και σκάμ. Αυτό το σκάμ, αποβράσματα είναι έτσι και έτσι. Μου θυμίζει, ξέρεις, τι βράζουμε κάτι γίδα ή κάτι. Αλλά όταν λες scam στα αγγλικά είναι ακόμα πιο χειρότερο, εννοείται.
1: Να.
0: Και έτσι αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση, ωστόσο και κάτω από τις... Και να θέλεις να είσαι, να αντιστέκεσαι εναντίον του Ιράν για όλα αυτά που είναι θεοκρατικό καθεστώς και παλιάνθρωποι και τι κάνουν και τι ράνουν. Έχουν πάρει μία στάση από την αρχή του πολέμου που δεν μπορείς κιόλας να μην τους κατανοήσεις με κάποιον τρόπο, όσο και αν είσαι δυτικός, όσο και αν είσαι προπαγανδιστής, όσο και αν είσαι αριστερός ή δεξιός, δεν ξέρω τι, ρε παιδί μου. Κάπως τους κατανοείς και λες, κοίτα, τους βαράνε και δεν σηκώνονται να βρίσουν κι αυτοί. Να υβρίσουν όπως υβρίζουν και οι υπόλοιποι και να κάνουν τη χιδέα έτσι προπαγάνδα. Αυτό μου φαίνεται. Και ας μην πούνε οι ακροατές ή ο κόσμος ότι ξανά είμαι, ξέρεις, με τους
1: ρε παιδιά τώρα, όταν θα λέτε κάτι, δεν θα δικαιολογήσετε και δεν θα λέτε «μα μου πούνε» και πες αυτό που θες να πεις και δεν μας ενδιαφέρει, θα πει ο άλλος. Δημοκρατία έχουμε, έτσι κάνω κι εγώ, έτσι κάνεις κι εσύ, έτσι κάνει ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα διαβάσω όλα τα μηνύματα, θα βγάλω όλα τα τηλεφωνήματα, όποιος θέλει θα πει αυτό που πιστεύει, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Ναι, και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί εγώ δεν λέω ποτέ σε κανέναν.
1: Μπορεί εγώ να διαφωνώ μαζί σου. Τι συμβαίνει αυτό δηλαδή τώρα?
0: Ακούω πολλές φορές που διαφωνούν και με σένα, ναι, και με κάποιους.
1: Εντάξει, τα κάνουμε τώρα.
0: Και τώρα, παιδιά, να διαφωνείς πολιτισμένα, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να κάτσεις να τον βρεις τον άλλον για τη σόν και καλά, γιατί
1: είναι
0: στο ράδιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά αυτά είναι γενικότερα που γίνονται. Αλλά εγώ νομίζω, Στράτο, ότι θα συνεχίσει δηλαδή αυτό το παράλογος πόλεμος και ένας, από την αρχή που το λέω, ένας αχρίαστος πόλεμος που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Μπορούσαν να τα βρουν ακόμα περισσότερο, γιατί με τους συμβιβασμούς του 2015 είχαμε σχετικά μία αναγνώριση ότι υπάρχει μία ησυχία, δεν υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα που ετοιμάζουν οι Ιρανοί. Και αυτό ήταν επιβεβαιωμένο από το ίδιο το στρατηγείο και την τέξη, τη Γκέλμπερτ, που ήταν αυτή πριν την απολύσουν, ότι είχαν, ας πούμε, στα χέρια τους τις διάφορες έρευνες που είχαν κάνει και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και αν θυμάσαι, τον περασμένο Ιούνιο που είχαν ρίξει και τις μεγάλες βόμβες στα B-52 εκεί πέρα, μας είχε πει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί στο αρχηγείο ότι τα είχαν καταστρέψει όλα για δεκαετίες, λέει, τα πυρηνικά. Και ασφαλώς από το Φεβρουάριο φέτος βρισκόμαστε σε πόλεμο.
1: Ανούσιος πόλεμος, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, με τσάμπα όλα αυτά που γίνονται, χωρίς σκοπό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Δήμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και καλές, πότε φεύγεις διακοπές?
1: 27 του μήνα.
0: Καλές διακοπές, φέτος δεν θα μπορέσω να πάω και από τη φάνα τα πράγματα και
1: θα πάω στον χρόνο.
0: Θα μας στέλνεις εσύ τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά.

0: Ο Τζον λέει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί προς το πρόνο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κυρίως επειδή η συμμαχία απαιτεί ομόφωνη έγκριση και των 32 μελών της, ενώ ορισμένα κράτη φοβούνται ότι η ένταξη μιας χώρας που βρίσκεται σε νεκρό πόλεμο με τη Ρωσία θα ενεργοποιήσει το άρθρο 5, παρασύροντας τη συμμαχία σε μια άμεση σύγκρουση. Έλα Βασίλη.
1: Στράτο.
0: Έλα.
1: Θα σου πω το ρητό της ημέρα. Το χρήμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το μίσησαν.
0: Τι έπαθες, χάλασες?
1: Λάθος το είπα.
0: Ναι.
1: Τη δόξα πολλοί τη μίσησαν. Το χρήμα, κανένας.
0: Μήπως το έπεσε ανάποδα?
1: Όχι, το είπα σωστά τώρα.
0: Νομίζω
1: τη δόξα, πολλοί τη μίσησαν.
0: Ανάποδα το είπες,
1: σου λέω. Κανένας.
0: Ανάποδα το είπες.
1: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
0: Ανάποδα το είπες.
1: Δεν το είπα ανάποδα. Εσύ είσαι ο ανάποδος. Πρόσεξε τι σου λέω. Στο Μαγάταν της Νέας Υόρκης, ξέρεις τι συμβαίνει?
0: Τι?
1: Ένας πλήρους κοντεύει να πέσει κάτω, όπως έπεσε και στην Αθήνα.
0: Ποιος έπεσε?
1: Δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα. Ξέρεις γιατί?
0: Ποιος έπεσε στην Αθήνα?
1: Δεν έπεσε ένα με το κτίριο το διπλανό.
0: Ναι.
1: Και τώρα που σκάβανε τα θεμέλια για δίπλα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο, αλλά ξέρεις γιατί έγινε αυτό στο Μαχάταν? Γιατί ο πύργος ανακαινιάστηκε για να γίνει διαμερίσματα. Και στην κορυφή το σηκώσανε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να γίνουν περισσότερα και τώρα κινδυνεύει να πέσει. Πού στο Μαχάταν? Γι' αυτό σου είπα. Τη δόξα πολύ τη δίδυσαν, το χρήμα κανένας. Καλό πρόγραμμα.
0: Γεια σου.

0: σε έχω. Έλα, πες το, κύριε Κωστά.
1: Συγγνώμη, κύριε Στράτο, ναι, που ξαναπέρνω.
0: Ναι.
1: Πιστεύω δεν έχω βρήσει εγώ.
0: Όχι, δεν έχεις βρήσει ποτέ. Είσαι κύριος. Εσύ σε όλα σου. Ποιος είπε κάτι
1: δεν
0: τέτοιο.
1: Δεν συμφωνώ με το Turkish Stream. Δεν λέγονταν Turkish Stream. Λέγονταν Southern Stream.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πήγε ο Πούτιν πρώτα? Πήγε στον κομμουνιστή, ή κομμουνιστής, δεν ξέρω. Κνίτης που το λένε
0: τον Αλέξη, τον Αλέξη.
1: Και το λέει, θέλετε λέει να γίνει η Ελλάδα hub. Λέει, ναι, ωραία, θα παίρνουμε τζάμπα λεφτά, θα κοντρολάρουμε την Ευρώπη, Ιταλία, Σερβία, παντού. Εντάξει, υπογράφουμε τα χαρτιά. Και έγινε, κύριε Στράτο, πού πήγε ο Πούτιν πρώτα? Δεν πήγε στο Ερντογκάν, πήγε στον Τσίπρα. Τι έκανε ο Τσίπρας? Ποιος τον τράβηξε το αυτάκι? Η Γερμανίδα, Μέρκελ.
0: Και πιο παλιά, και πιο παλιά είχαμε ίδιο πρόβλημα με τον Καραμαλή, αν θυμάσαι.
1: Εγώ, παιδιά, κύριε Στράτο, εμένα, ο Καραμαλής για μένα είναι, μας έστειλε τα πάντα στη Σοβιετική Ένωση. Και άνοιξε το δρόμο να μπορούν ο κόσμος να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί για να πάει στην Ελλάδα εξαρτιόταν από τον δήμαρχο του χωριού. Ο δήμαρχος του χωριού έπρεπε να υπογράψει. Καλός είναι ή όχι. Εντάξει, αυτό είναι πέρασα εκείνα. Γι' αυτό το Southern Stream, ορίστε, ποιος είπε όχι? Με τα λεφτά, 15 δισεκατομμύρια ήθελε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί 15 δισεκατομμύρια? Γιατί δεν βοηθάει η Ευρώπη? Γιατί δεν βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Τέλος πάντων.
1: Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Θα σου έλεγα που είμαστε λαγε χάρη. Να είσαι καλά, ρε κύριε Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
1: Τι ήθελες να πείτε?
0: Το ξέχασα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλεγε.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα gadget που έχει να κάνει με τις πινακίδες του αυτοκινήτου που διατίθεται στο διαδίκτυο. Βάζουν ένα τζαμάκι πάνω από την πινακίδα, το οποίο με χειριστήριο, ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι θέλετε, μπορείτε να κρύψετε την πινακίδα κυκλοφορίας. Πατάτε το κουμπί και μαυρίζει αυτό το τζαμάκι και δεν μπορεί ο άλλος να δει την πινακίδα σου. Τώρα έχουμε προειδοποίηση γενικά από την αστυνομία και όχι μόνο για τη χρήση αυτή της συσκευή, θα λέγα, γιατί μπορεί να αποφύγεις κάμερες, ταχύτητας, διόδια, να μην μπορέσουν να σε γράψουν. Κινδυνεύεται έως και 14 μήνες φυλάκιση. Αυτή λοιπόν είναι η προειδοποίηση. Φυσικά οι απαιτήσεις ποικίλουν μεταξύ των πολιτιών, αλλά στις περισσότερες έτσι πολιτείες οι πινακίδες πρέπει να παραμένουν διάκριτες και σε ευανάγνωστες από απόσταση 20 μέτρων. Λοιπόν, αυτές τις συσκευές που λύνουν στο διαδίκτυο τις έχουν πάρει χαμπάρι εδώ από την κυβέρνηση και από την αστυνομία και λένε μην τυχόν και σας πιάσουμε με κάτι τέτοιο, γιατί κινδυνεύετε με φυλάκιση.

Όλοι κοιτάμε, λέει, τα μεγάλα γράμματα. Κανένα δεν βλέπει το, τα ψηλά γράμματα. Αυτό που θέλαν να κάνουν το έκαναν. Η βενζίνη θα είναι στο 1,65 το λίτρο, λέει ο Μπίλης. Εννοείς ότι θα μείνει εκεί, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα πηγαίνει, έρχεται. Δεν θα κατεβαίνει άλλο. Ναι, ίσως.

0: Έχουμε τις αλλαγές στο φόρο ακίνητης περιουσίας του προϋπολογισμού που δεν έχουν ακόμα επισημανθεί, αλλά οι φόβοι για τον αντίκτυπό τους ενδέχεται ήδη να περνούν στην αγορά ενοικίασης ακινήτων της Αυστραλίας, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τα ενοίκια των κατοικιών στις μεγάλες πόλεις έχουν αυξηθεί κατά $50 την εβδομάδα σε μόλις 90 ημέρες, ειδικά στο Σίδνεϊ. Από ό,τι λέει η έκθεση του Domain Red Report που δημοσιεύθηκε σήμερα, διαπίστωσε ότι τα ενοίκια κατοικιών, ειδικά στο Σίδνεϊ, αυξήθηκαν κατά 6,3% το τελευταίο τρίμηνο, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τον Μάρτιο του 20, μάλλον το, ναι, τον Μάρτιο του 26 ήταν στα 800 και πήγαν στα 850. Στη Μελβούρνη τώρα, το Μάρτιο ήταν κάτω από τα 600 ο μέσος όρος. Άμα βρείτε εσείς σπίτι με 600, μου πείτε και εμένα. Κάτω από τα 600 ο μέσος όρος και πήγε λίγο πάνω από τα 600 στη Μελβούρνη. Είχαμε μια αύξηση περίπου στο 1,7%. Έτσι. Όλα αυτά τα αναφέρω γιατί έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του προϋπολογισμού, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Το μεθύ κεφαλαίο.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι τα ενοίκια κατοικιών στο Σίδνεϊ αυξάνονται κατά $50 την εβδομάδα σε μόλις 3 μήνες είναι, λέει, κάτι το οποίο πολύ μας προβληματίζει, λένε οι επικεφαλείς της έρευνας. Αυτή η τριμηναία λοιπόν αύξηση είναι περίπου 5 φορές ταχύτερη από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, παρακαλώ. Και έχουμε χαμηλά ποσοστό κενών κατοικιών. Παντού βλέπουμε ότι εξακολουθεί να είναι μια αγορά έτσι, περίεργη, αλλά οι αλλαγές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό θα επηρεάσουν σημαντικά τους μελλοντικούς επενδυτές. Το λέγαμε και χθες, ειδικά αυτούς που θέλουν να αγοράσουν σπίτι, με την πρώτη κατοικία βασικά και με το τεπόζιο του 5%. Εκεί επικεντρώνεται το πρόβλημα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ο Νικόλας για ρωτά, λέει, τον κύριο Κώστα και τον Μπλούχο, για ποια Ρωσία μιλάνε, για τη Ρωσία που θα σώσει την Ελλάδα. Ρίχτους, λέει, ένα τσουρου τουρουρου. Να βγει κάποιος να μας πει τι καλό έχει κάνει η Ρωσία για την Ελλάδα, λέει, να ξέρουμε. Στα πέρα μέρη. Καλημέρα στη Βούλα. Καλημέρα, Στάτου, λέει, καλό πρόγραμμα, αισιοδοξία και χαμόγελα. Χθες η 8χρονη εγγονούλα μου έψαχνε τους δίσκους που έχω στη συλλογή μου. Βρήκε έναν δίσκο 45 στροφών. Τι είναι αυτό, γιαγιά? Της εξήγησα φυσικά, αλλά της πρόσθεσα: Γαβριέλα, μου λέει, αυτό έχει ανεκτήμητη αξία. Εν τω μεταξύ βλέπω ο δίσκος ότι είναι της γιαγιάς.

Θα σας πω στην Ελλάδα τώρα και στο Άργος, όπου έχουμε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε δύο αστυνομικούς, καθώς πυροβολήσαν ένα παιδί πισόπλατα, έναν 20χρονο, μετά από καταδίωξη. Οι δύο αστυνομικοί που ανεπλάκησαν στην αιματερή καταδίωξη, λοιπόν, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση, μετά το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού από τα περιουσιακά του όπλα. Να πούμε ότι οι δύο αστυνομικοί της Όπια, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την αιματερή καταδίωξη, έλαβαν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που φέρεται να υποστηρίζουν οι ίδιοι, ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον νεαρό, αλλά επιχείρησαν να τον εκφοβήσουν κάνοντας χρήση των όπλων τους. Τώρα τι να σας πω, ρε παιδιά, έγινε καταδίωξη. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε ο πιτσιρικάς κάτω, άρχισε να τρέχει. Πήγε σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο με ένα τείχο τουλάχιστον 2,5 μέτρα 3, που δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει εκεί πέρα. Με την πλάτη το παιδί. Εντάξει, οκ, ήταν, έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Και τι κάνανε αυτοί τώρα? Βγάλαν τα όπλα τους και πυροβολήσανε το πιτσιρικά πισόπλατα. Χωρίς να κρατάει όπλο, χωρίς να είναι επικίνδυνος, γιατί είχε απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο. Και τον πυροβολήσαμε, λέει, για να τον εκφοβήσουμε. Όταν πυροβολείς για να εκφοβήσεις, δεν πυροβολείς ευθεία βολή πισόπλατα. Πυροβολείς, άντε να πυροβολήσεις στον αέρα, ίσως. Εγκλωβίστηκε, λέει, το όχημα. Ο πεζός, ο 20χρονος, επιχείρησε να διαφύγει σε ένα μαντρότυχο και οι αστυνομικοί τον πυροβολήσαν στην πλάτη. Το έφαγε τη μία σφαίρα, την έφαγε στο κεφάλι το παιδί. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.

0: Αμώ ότι ο Κωσάχωνος είναι σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση. Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι από θράσματα από σφαίρες. Στον καημό το νησί. 13 πυροβολισμούς, 13 κάλικες εντοπίσανε οι αστυνομικοί. 13 κάλικες είναι ένα στοιχείο τώρα αυτό που έρχεται στο φως, που γεννά σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κατά τις οποίες άνοιξαν πύρια αστυνομικοί. Υποστηρίζουν, λέει, ότι επειδή είχαν χάσει την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, έριξαν κυρίως προειδοποιητικές βολές στον αέρα για να τον αναγκάσουν να σταματήσει. Και 3 στην ευθεία. Όμως στον τοίχο του κτηρίου βρέθηκαν τουλάχιστον 6 σφαίρες.
1: Τι φταίς και εσύ,
0: απίστευτο.
1: Γλυκό είσαι κρασί, και με μέθα μια γουλιά.
0: Να κατηγορήσουμε τώρα, να μην κατηγορήσουμε. Να είμαστε για την μπερδέψη και λίγο. Γεια σου Κωστάκη.

0: Έχουμε νέο οικονομικό πλήγμα για την Αυστραλία, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός υποβάθμισε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η Αυστραλία δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα με ένα παγκόσμιο οργανισμό να εκδίδει μια δυσίωνη πρόβλεψη για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας. Να πούμε ότι η κυβέρνηση Αλμπανέζ έχει πληγεί από πιο δυσίωνα νέα σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν έχει προβλέψει ότι το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αυστραλίας θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη. Μακροπρόθεσμα η οικονομία της Αυστραλίας θα αναπτύσσει συνήθως με ρυθμό άνω του 3%. Αλλά η Αυστραλία δεν είναι η μόνη, καθώς το ΔΝΤ μειώνει τις προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3% από 3,1 νωρίτερα. Αυτό σου πάει, αυτό σου πάει, ένας κάτος χαρακτήρας σαν εσένα. Αυτές οι νέες προβλέψεις λοιπόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπουν ότι η Αυστραλία αναπτύσσεται ταχύτερα φέτος και του χρόνου από κάθε μεγάλη προηγμένη οικονομία, εκτός από μία, δήλωσε ο Τσάλμερς. Παρά την επιβράδυση του ρυθμού ανάπτυξης του Αυστραλός Υπουργός Οικονομικών, υπερασπίστηκε την εθνική οικονομία. Ο μέσος ρυθμός, λέει, οικονομικής ανάπτυξης Αυστραλίας στην πενταετία του 27 προβλέπεται να είναι στο 1,8, ο χαμηλότερος από το 1964, εκτός από την περίοδο της πανδημίας COVID. Αυτό θα οδηγήσει την Αυστραλία στην κατάταξη μόλις 21η από τις 30 μεγαλύτερες οικονομίες. Ο Τσάρνες λέει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες ήταν οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την οικονομία. Ο ηγέτης από την άλλη της αντιπολίτευσης, ο Τέιλορ, αναμένεται να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να επιτεθεί στα οικονομικά της κυβέρνησης. Με ομιλία που θα κάνει σήμερα στο Σίδνεϊ.
1: Όσα έχεις κλέψει, σου τα δώσα εγώ.
0: Εν τω μεταξύ, εχθές η RBA, η τράπεζα, επανέλαβε την προειδοποίησή της ότι οι Αυστραλοί θα μπορούσαν να υποφέρουν από υψηλότερη ανεργία εάν μειώσει τα επιτόκια. Ενώ το άμα τα αυξήσεις δεν θα υπάρχει ενεργία. Έτσι λένε. Και ότι οι μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια, αυτό το είπε η Σάρα Χάντερ, που είναι επικεφαλής οικονομολόγος της RBA, είπε ότι οι μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από το εάν τα νοικοκυριά πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα.

0: κι ήρθε η σιωπή για να με λυγίσει και γίνω θυμός, αναστεναγμός για να με διαλύσει. Ήρθε, ήρθε η μοναξιά να μ' αγκαλιάσει. Έφυγες και όλα τα έχω χάσει.
1: Να πάμε λοιπόν και σε κάποια έτσι πιο καλά νέα. Καλά νέα δεν θα τα έλεγα για τους ανθρώπους που έχουν, που πάσουν από καρκίνο. Ήρθε. Αλλά έχουμε μία έτσι αξιολόγηση του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας εδώ στην χώρα που ζούμε. Οι Αυστραλοί λοιπόν που πάσουν από καρκίνο ζουν περισσότερο από ποτέ σύμφωνα με μία έκθεση για την υγεία. Αλλά η μείωση λέει των ποσοστών εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία και η αύξηση των ποσοστών λαράς, διφθερίτιδας και κοκκίτη έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς. Έχουμε και αυτό το κύμα των ανθρώπων που δεν κάνουν τα παιδικά εμβόλια στα παιδιά τους, να πούμε, και παρουσιάζονται αρρώστιες όπως είναι η λαρά και η διφθερίτιδα, που μερικές φορές είναι καθανατηφόρες. Αν και τα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου σε άτομα από 30 και 40 ετών αυξήθηκαν από το 2000, τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί και η επιβίωση έχει βελτιωθεί για αυτά τα δημογραφικά στοιχεία. Οι άνθρωποι λοιπόν που γίνεται διάγνωση με καρκίνο σήμερα επιβιώνουν περισσότερο από ποτέ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πρόοδο της στη διάγνωση και τη θεραπεία, δήλωσε η εκπρόσωπος Louise Gates. Μόλις κάποιος διαγνωστεί λέει με καρκίνο, η ποιότητα ζωής του επηρεάζεται σημαντικά, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, λογικό. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθυσμός της Αυστραλίας συνεχίζει να γερνάει και οι χρόνιες παθήσεις ευθύνονται πλέον για την πλειονότητα των θανάτων και του φόρτου των ασθενειών. Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι το 1 τρίτο του νοσολογικού φορτίου της χώρας θα μπορούσε να προληθεί ή να μειωθεί τροποποιώντας τους παράγοντες κινδύνου και το περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι στην ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία, ότι μειώνεται. Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τα δεδομένα εμβολιασμού που αποκαλύπτονται από τη συγκεκριμένη έκθεση. Μεταξύ Σεπτεμβρίου του 20, που ξεκίνησε το έργο αυτό με τον COVID και τους εμβολιασμούς, ο εμβολιασμός στην παιδική ηλικία μειώθηκε στο 92% για τα παιδιά ενός έτους, στο 90% για παιδιά 2 ετών και στο 93% για παιδιά 5 ετών. Ενώ η Αυστραλία διατηρεί εδώ και καιρό υψηλά ποσοστά ανοσοποίησης στην παιδική ηλικία, αυτές οι πρόσφατες μειώσεις είναι ανησυχητικές, λένε οι επιστήμονες, ιδιαίτερα δεδομένων των αυξανόμενων ποσοστών ειδοποιήσεων για ηλαρά, διφθερίδα και κοκκίτη. Η μείωση λοιπόν των ποσοστών εμβολιασμού από την έναρξη της πανδημίας μπορεί να αποδοθεί εν μέρη σε πρακτικές προκλήσεις, όπως η κράτηση ραντεβού και το κόστος, καθώς και στη δυσπιστία απέναντι στις πληροφορίες για την γενομική περίθαλψη. Ναι, ο άνθρωπος έχει μια τέτοια ικανότητα περίεργη να τα εξισώνει όλα με ό,τι γίνεται. Έτσι και ειδικά τώρα και με το διαδίκτυο είναι τεράστιο το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε στα διάλειμμα και γυρνάμε για την τελευταία ώρα.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Εσύ λέει, μην μιλάς, ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
7: Ποιος το τρώει αυτό?
0: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό, λέει, μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
8: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
0: Εντάξει.
8: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
0: Πεινάσαμε τώρα.
8: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
7: Παστίτσιο είναι αυτό. Με γίγαντα.
8: Με γίγαντες.
7: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή, εκεί πέρα που είναι ο γίγαντα.
0: Δεν μπορώ, εγώ θα εγκαταλείψω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω εγώ. Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
9: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
7: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο.
0: Άντε να.
7: Και thank me later.
10: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
7: Οχ.
10: Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε.
7: Οχ.
10: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
0: Οχ.
1: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
11: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
11: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
11: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
0: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
1: Εδώ.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Ο Γιώργος, ο Πέπι.
0: Ο Γιώργος.
1: Ναι, τι κάνεις?
0: Καλά, Γιώργο μου, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εδώ από τη Στράτο, πήρμε καφέ από τη Στράτο τώρα. Πήρμε καφέ στο μάνα σου.
2: Γεια σου, Στράτο.
0: Α, μια χαρά, καλά να περνάτε.
2: Γεια σου, Στράτο, τι κάνεις?
0: Καλά, δώρα μου, εσύ. Μια χαρά, δόξα.
2: Εδώ ήρθα να παραγγείλω μια τούρτα για τον άντρα μου που είχε 25 Ιουλίου τα γενέθλιά του και βρήκα το Γιωργάκη και με κέρασε εδώ.
0: Μια χαρά, Γιωργάκη, το καλύτερο
2: καλά,
0: παιδί.
2: Και είπαμε να σας πούμε μια καλημέρα.
0: Το καλύτερο, έχει κόσμο το μαγαζί?
2: Ναι, έχει, έχει. Πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θα πάρω και τυρόπιτα στο σπίτι.
0: Να,
2: εδώ
0: πάρεις.
2: Είμαστε καλά στην Αυστραλία.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, δώρα μου, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.

Θυμάστε για αυτόν που λέγαμε που είχε κερδίσει τα 40 εκατομμύρια του Powerball και δεν είχε εμφανιστεί? Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κύριος είχε το δελτίο μέσα στο πορτοφόλι του. Δεν ήξερε ότι κουβαλούσε το νικητήριο λαχείο στο πορτοφόλι του. Ποτέ δεν σκέφτηκε, λέει, να το ελέγξει αν είχε κερδίσει. Είμαι σε κατάσταση σοκ, είπε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είχα ιδέα μέχρι πριν από μερικές μέρες. Το είχα ξεχάσει τελείως, λέει, ότι είχα το δελτίο, το είχα, λέει, στο πορτοφόλι μου. Το είχα ξεχάσει τελείως. Σκέφτηκα, λέει, ίσως είμαι εγώ. Τελικά ήταν αυτός. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Εξακολουθώ, λέει, να σκοπεύω να δουλέψω. Παρά το γεγονός ότι κέρδισα, λέει, 40 εκατομμύρια. Και θα εξοικονομήσω, λέει, τα χρήματα για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Εσείς με 40 εκατομμύρια δολάρια θα συνεχίζατε να κάνετε αυτό που κάνετε, ρε παιδί μου, σε καθημερινή βάση? Ο Νίκος, δηλαδή, θα συνεχίζει να μας στέλνει selfie από εκεί που μας στέλνει άμα κέρδισε 40 εκατομμύρια? Λέω τώρα, εγώ ήρεμα ρωτάω. Με τρελαθούμε.

0: Δεν έχουμε και παγκόσμιο κύπελο τώρα, να πούμε και κάτι, έτσι.
1: Ξέρω πως νιώθεις πολλά κι άλλα τόσα.
0: Έλα Γιάννη.
2: Να μας πει ο κύριος πόσα θέλει να μας τρελάνει τώρα. Να τον δώσουμε για αυτά.
0: Ναι ρε φίλε τώρα, θα συνεχίζω λέει να κάνω αυτό που μπορεί να κάνω. Μας κάνει πλάκα τώρα, δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται,
0: δεν
2: γίνεται. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω.
2: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω.
2: Εσύ δεν το έκανες.
0: Όχι ρε φίλε, πας καλά. 40 εκατομμύρια.
2: 40 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, δεν τρώγονται τώρα. Δεν τρώγονται. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Αν αγοράσει 40 σπίτια, πώς έχεις τη βδομάδα.
0: Αν αγοράσει 40 σπίτια.
2: Ναι.
0: Να μην έχεις κανένα 35.000 τη βδομάδα.
2: Ναι.
0: Και ήρεμα, λέω.
2: Τι να εξοικονομήσει τα παιδιά του ή τα εγγόνια του.
0: Τι ήταν, 40 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δεν ξέρω, είναι πολλά τα. Τα λεφτά, Άρη.
2: Άρη.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα πας στην τράπεζα τώρα, έτσι. Και τους πεις εγώ 40 εκατομμύρια, τι τόκο μου δίνετε, τι θα σου δώσουνε. Μετρητών, πώς είναι ο τόκος στα μετρητά τώρα αυτή τη στιγμή τα επιτόκια, στο
2: 4,75? Ναι.
0: Ε, τόσο δεν είναι.
2: Ναι, έκανε μια λογαριασμό να δεις.
0: Ναι, να
2: σου πω. Πώς είναι το χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι πολλά.
2: Όχι.
0: Δεν είναι πολλά. 40 εκατομμύρια.
2: Πολλά είναι.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, πάτε καλά. Δεν είναι πολλά, εντάξει. Μην χαλάρωσε.
2: 2 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, 1,6 είναι. 1,7 το χρόνο.
2: 1,7.
0: 1,7 το χρόνο να παίρνεις στόκους.
2: Ναι.
0: 1,7 το χρόνο να παίρνεις στόκους. Είναι δηλαδή περίπου 150.000 το μήνα.
2: Και εγώ θα πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: 150.000 το μήνα, δηλαδή να παίρνεις γύρω στα 35.000 τη βδομάδα, χωρίς να χαλιέται το κεφάλαιό σου.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Περνάς.
2: Καλά,

0: Περνάς, δεν περνάς.
1: 35.000 βγαίνει, θα βγει, βγαίνει. Εντάξει, βγαίνει να πληρώσει υποχρεώσει. 35.000 εβδομάδα βγαίνει να πληρώσει υποχρεώσει σου και να έχει και 40 στην άκρη. Γιατί αυτά δεν είναι οι τόκοι, είπαμε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Είναι...
1: Τώρα εντάξει, άντε να τραβήξει και κάτι άμα δεν σου φτάνουν, ρε παιδί μου. Τα 35.000 την εβδομάδα.
0: Ναι. Ωραία. 35.000 την εβδομάδα, 5.000 την ημέρα. Αν
1: προλάβεις και τα φας, τηλεφώναμε. Γελάω με τα μηνύματα. Και δεν πάω από εκεί στον αέρα.
0: Γιατί δεν υποψιάζομαι.
1: Καλό Νίκο. Κατευθείαν, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, σαν την έστενη φωτογραφία.

0: Έλα κύριε Θωμά, εσύ θα έστελνε, θα συνέχιζε να δουλεύεις άμα κέρδισε 40 εκατομμύρια.
1: Αν κέρδισε 40 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πού να δουλέψω. Θα έκανα διακοπές. Αιώνιες διακοπές για πάντα.
0: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα έκανες εσύ θα ήταν μια στουντιάρα τελευταίας τεχνολογίας. Μια στουντιάρα τελευταία τεχνολογία να κάθεις εκεί μέσα να κάνεις τα κόλπα σου, τα τραγούδια σου για τις συνθέσεις σου να πούμε.
1: Μπράβο Στράτο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Να κάνω τις συνθέσεις μου, τις διακοπές μου, τα μπάνια μου και θα στέλναμε συνέχεια μέσα στα, το δίκτυο μέσα που είναι τραγούδια κάθε μέρα και από ένα.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα έλεγες τώρα εγώ θέλω όργανα να φτιάξω ένα τραγούδι. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, έλα εδώ Σαλέα, πόσα θέλεις να έρθεις να γράψουμε 5 τραγουδάκια, ξέρω εγώ. Θέλεις 50 κιλιάρικα, 30 σου φτάνουν, έλα μια βόλτα μέχρι να τα φτιάξουμε και ξαναφεύγεις, παιδί μου, και με business, κατάλαβες.
1: Μα θα είχα όλους τους καλλιτέχνες κοντά μου, δηλαδή να τραγουδάνε.
0: Καλά, όλοι κοντά σου θα ήταν άμα παίρνεις 40 εκατομμύρια, μην νομίζεις.
1: Ναι.
0: Όλοι θα σ' αγαπάγανε ξαφνικά πάρα πολύ.
1: Μ' αγαπούσαν έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι Στράτο. Σήμερα είναι να σε αγαπάει ο κόσμος.
0: Να σε αγαπάει για τα 40 εκατομμύρια, αυτό είναι.
1: Όχι για τα εκατομμύρια.
0: Ναι, τώρα σου λέω, μόλις με έλεγε παιδιά, εγώ και τα 40 εκατομμύρια θα γίνονταν χαμός στο σπίτι σου. Θα γέμιζε από φίλους.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είχες πάρα πολλούς φίλους μετά.
1: Τα είχα πολλούς.
0: Πάρα πολλούς.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα τα έβαζα στην τράπεζα και θα σου έλεγα Στράτο, κανόνισε εσύ,
0: ναι,
1: σαν αυτό που είσαι manager μου, τι θα κάνουμε με τα λεφτά. Για να μην ασχολούμαι εγώ με τα λεφτά, ασχολούμαι μόνο με το τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο. Θα ασχολιόμουν εγώ με τα λεφτά, μη σε απασχολεί καθόλου.
1: Για να μην χάνουμε, σούμε, γιατί ναι, αν ήταν ένα που είχε ανάγκη μεγάλη για λεφτά, τότε δεν έδινες εσύ. Δεν χρειαζόταν να μου πληρωθείς σε μένα καθόλου. Μόνο αυτούς που έχουν ανάγκη, σούμε, και θα χτίζαμε και παλάτια. Γι' αυτό έγραψε ένα τραγούδι για σένα, αγάπη μου Χρυσή. Παλάτι θα χτίσω εδώ στη γη. Παλάτι θα χτίσω εδώ στη γη, γιατί σε αγαπώ πολύ. Σε αρέσει?
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Όταν θα τραγουδάς εσύ, αστέρια θα φέρουν τη γη, μα το λαμπρό αστέρι μου είσαι εσύ. Μα το λαμπρό αστέρι μωρό μου είσαι εσύ, που μου δώσες αγάπη και φως μες στη ψυχή. Που μου δώσες αγάπη και φως μες στη ψυχή, αγάπη μου μεγάλη και μοναδική.
0: Ωραία.
1: Αγάπη μου μεγάλη και μοναδική. Εσύ είσαι για μένα όλη
0: μου η ζωή. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Να είσαι καλά κύριε Θωμά. Καλό μεσημέρι. Ωραίος.
1: Γεια σου, Στράτος. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Απόψε στην αμό και με το μέρο τα σου.
0: Γιατί είπε για παλάτια ότι θα χτίσει και ο Θωμάς και μου ήρθε αυτό το τραγούδι τώρα.
2: Είσαι κοντά μου κι όλα να το εδώ.
0: Απόψε στην αμό. 40 μίλια που λες αν μείνεις Ντουμπάι ή Μονακό, οκ, όλα cool. Αλλά Αυστραλία, φίλε Στράτο, υπερπληρώνεις, λέει, αρκετό φόρο στο φόρο που παίρνεις και αν έχεις 40 ακίνητα ακόμα πιο πολύ. Σιγά ρε, Ευαγγέλη, μην πάω να πάρω 40 ακίνητα. Αν τα βάλω σούπα στην τράπεζα τα 40 μίλια να παίρνω μόνο τον τόκο. Άμα ο τόκος είναι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο χωρίς να χαλάς το κεφάλαιο, νομίζω βγαίνεις ρε, Ευαγγέλη. Βγαίνει, δεν βγαίνει. Μη μου πεις ότι θα πήγαινες να δεις και τον Ολυμπιακό, θα πίνεις και διαρκείας. Μη μου πεις ότι θα ήσουν και πιο συχνά στην Ελλάδα. Μη μου πεις ότι θα κάνεις και περισσότερες διακοπές.
2: Όταν σε κοιτάζω με στα μάτια, βλέπω όλο τον ωκεάνο.
0: Δεν θα πήγαινε να πάρεις μια θέση στο καινούριο γήπεδο του Γαβριακού? Δεν θα πήγαινες? Μια έτσι ωραία θεσούλα να είναι δικιά σου για τα επόμενα 20 χρόνια.
2: Απόψε στην αμμό θα χτίσω παλάτια και με
0: 40 μοίρια είναι αυτά, ρε φίλε, είναι πολλά. Θέλω... Να τα έχει ο άλλος στο πορτοφόλι τώρα και να μην ξέρει ότι τα έχει, έτσι, είναι απίστευτο. Είσαι κοντά μου κι ο... Α, βρήκα ένα δελτίο. Πω, το είχα παίξει αυτό πριν να μείνω. Για κάτσε να δω. Μπαμ, 40. Και με τον έρωτα σου... Είναι πολλά.

0: Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι διώχνουν τη δυστυχία. Ας πω. Μπορεί να ισχύει το ένα, αλλά ισχύει και το άλλο. Η έλλειψή τους φέρνει μια δυστυχία, αλήθεια είναι, στον κόσμο. Και μια που το αναφέραμε, σας έχω νέα παγκόσμια έρευνα εταιρείας που λέει ότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσωπική οικονομική κατάσταση του καθενός είναι ο πιο πιθανός παράγοντας δυστυχίας στις ζωές μας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την ηλικία και το εισόδημα. Εκεί λέει που διαφωνούμε μεταξύ μας είναι το τι μας κάνει ευτυχισμένους. Η ηλικία, τα λεφτά και ο τόπος διαμονής μας παίζουν ρόλο στο πόσο ευτυχισμένοι νιώθουμε. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τα λεφτά τελικά φέρνουν την ευτυχία? Σε αντίθεση με όσους ευχόντουσαν να ήταν τα νιάτα δύο φορές, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή άμα μας λέγανε θα πάρεις 40 εκατομμύρια τώρα που είσαι 50-60 ή θα γυρίσεις, θα σε γυρίσουμε πίσω στην ηλικία των 20, ή τι θα διαλέγατε, λέω τώρα. Ερώτημα τώρα αυτό, έτσι. Λέω ρε παιδί μου, τι θα διαλέγατε άμα σας λέγανε θα πάρεις 40, αλλιώς αν δεν πάρεις 40 θα πάρεις, όχι τα 3, θα πάρεις, θα πας 20 χρονών.
1: Αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο. Πάλι πληρώνεις φόρα από τον ντόκου που παίρνεις, φίλε. VIP, ναι, ήμουν σίγουρος. Και τον τόκο να πληρώνει, ρε Βαγγέλη, πάλι θα έχει. Τόκο στον τόκο, νοείς. Ναι. Λοιπόν, φυσικά αυτές οι απαντήσεις διαφέρουν, λέει, από σε άντρες και γυναίκες. Έλα, μωρή Μαριάννα.

0: Νίκος λέει, ναι, λέει, selfie από την Ακρόπολη θα σου στέλνα. Ήμουν σίγουρο. Ο Αντώνης τι μας λέει άραγε?
1: Εγώ ζώνω άμα και ζωσώ τα καρουμίλα και θα μπορούσα να τρώω μανιτάρα και θα έπρεπε να σπίτι στην καραμάτια.

0: ευχαριστώ.
1: Πάντως για την υγορία της έρευνας είναι ότι όσο λιγότερα λεφτά έχουμε, λέει, τόσο πιο δυστυχισμένοι είμαστε. Έχει ένα point και αυτό, δεν μπορώ να πω. Αν και εγώ υποστηρίζω ότι ξέρω, πάντα δεν φέρνουν ευτυχία. Παγκοσμίως, λέει, κατά μέσο όρο το 38% των ατόμων με χαμηλό εισόδημα δηλώνουν ότι είναι δυστυχισμένοι σε σύγκριση με το 29% και το 25% ατόμων με μεσαίο και υψηλό εισόδημα. Άλλο το εισόδημα και άλλο τα 40 ταμίρια. Έχουμε διαφορά εκεί. Τώρα προσέξτε όμως, αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους λαούς. Οι Σουηδοί και οι Ταϊλανδοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική κατάσταση. Ενώ οι Βραζιλιάνοι εξαρτώνται περισσότερο την ευτυχία τους από την ψυχική τους κατάσταση.

Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη έρευνα, ανάμεσα στις 30 χώρες οι πιο ευτυχισμένοι είναι οι Ινδοί, που σχεδόν οι 9 στους 10, λέει, δηλώνουν είτε πολύ ευτυχισμένοι είτε σχετικά ευτυχισμένοι. Ακολουθούν οι Ολλανδοί και οι Μεξικάνοι με συνολικά ποσοστά 86%. Εντάξει, αναλόγως στη χώρα που ζεις, η αλήθεια είναι ότι διαφέρει το κομμάτι της ευτυχίας. Καταλαβαίνετε, θα να πω, έτσι. Δηλαδή, κάποιος θέλει να ζει τη ζωή του όμορφα, να κάνει τα μπανάκια του, να κάνει τις εκδρομούλες του μέχρι εκεί και να μην θέλει να παίρνει Φεράρι και Λαμπορκίνι. Σε κάποιες χώρες, ξέρω εγώ, μπορεί να θέλουν να παίρνουν Φεράρι και Λαμπορκίνι και να νιώθουν γεμάτοι. Λόγω του συστήματος της κάθε χώρας. Όλα αυτά αλλάζουν, έτσι, ανά τη χώρα. Τώρα σου λέει ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ινδοί. Από εκεί και πέρα, πάρ' το αυγό και κούρευτο. Εσύ δηλαδή, αν θα δώσεις την Ινδία,

ο άλλος κέρδισα 100 εκατομμύρια και έδωσε 20 εκατομμύρια σε δωρεά σε παιδάκια με καρκίνο. Αλλά τα λεφτά τα πότισε με δηλητήριο. Και πεθάνανε δύο υπουργοί και ένας δήμαρχος.

0: τα λέει πιο ωραία από το Σφακιανάκι, ρε.
1: Τα λέει, ναι. Τα λέει, τα λέει. Εντάξει, παιδιά, τώρα η Μαριάννα είναι ότι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία.

Λοιπόν, τι δουλειά και τι σου λέει, εγώ σα είπα, δεν θα σα πω άλλα. Τα υπόλοιπα θα σα τα πω αύριο, και είναι και Παρασκευούλα αύριο και θα έχουμε και διαφορετικά θεματάκια. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για πετρέλαια, ούτε για αρρώσους, ούτε έτσι. Αν θέλετε, περίεργα θεματάκια να συζητήσουμε έτσι, ό,τι και είναι αυτά. Μπορείτε να μας στέλνετε λοιπόν τις προτάσεις σας και στη σελίδα μας στο Messenger, στο Facebook, στο Instagram. Γενικότερα να μας πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι και είναι αυτό. Είτε είναι κάτι το οποίο είναι γενικό, είτε είναι κάτι συγκεκριμένο. Μείνετε συντονισμένοι. Τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο. Να περνάτε καλά. Bye bye.

0: πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
1: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει έμπερκε και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλο εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα. The Greek Breakfast Show.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο marketing η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
1: Γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτό,
1: δεν τσακούσε. Το Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Εγώ πάντως όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
5: Πού πήγες? Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
7: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
8: Meet me.
7: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
8: Meet me.
7: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
8: Meet me.
7: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
8: Meet me, meet me, meet me.
7: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
8: Meet me.
7: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
9: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
10: 24 Eton Mall Oakley.
9: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
7: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
9: Meet me.
10: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
11: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
6: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
13: Αρκετά.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
13: Αρκετά.
12: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
13: Αρκετά.
12: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
14: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
12: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
14: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
14: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
12: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
15: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: δικιά μου. Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: από τον Ψινάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγα, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πώς το κάνεις.
0: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Γίνεται.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ,
1: αμάν,
0: σπα,
1: αμάν, αμάν,
0: δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι ένα βιογραφικό.
0: Έλα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: σε κρίμα,
0: αμαρτία, δεν είναι. Τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

Ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Πόσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο, το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια χλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
2: Κατάμενο δίσκο είναι. Να είτε όλα εγώ πια.
1: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλης από τη στεναχώρια του. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πούμε.
4: Ναι, εδώ. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες.
3: Νούμερο 3 κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
7: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
6: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
7: Ακούς τις επιτυχίες.